έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Ξέρω πως θα έρθει και...

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο

Κρύβεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την

μην ασχημένεις. Κι αν με θέλεις δε θα'ρθω, φύλακά σου αγγελούδι.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες κι όμως ποτέ δεν είδες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου που

νησιά με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

μες στο χρόνο. Ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

Ακουτεράδιο Πάντιον.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίδι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, τη ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, μ' έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

λόγια κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχετε συντονιστεί στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και ακούτε τη φωνή... Πώς σας αρθάνω σήμερα, την εκπομπή Διαλέξεις με τη Χαρούλα Παγώνα, όπου μιλάμε για ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Πιστάμε από το Ρατόπουλα τι κάνετε, έχουμε να τα πούμε από την προηγούμενη Κυριακή, όσο είναι το ραντεβού μας, και μου φαίνεται αιώνες, μου λείψατε πολύ ζουζούνια. σήμερα έχω μου τι καλοκαιρινό, σκέφτομαι μήπως σας κάνω και... Α, βλέπω μας ακούμε τη γλυφάδα, τα φιλιάνε και τη γλυφάδα. Και από αλλού μας ακούνε, απλά η γλυφάδα μου έκανε μπαμ. Σήμερα που λέτε έχω μούτι καλοκαιρινό και σκέφτομαι πως σας κάνω και την πετρούλα λίγο. Να σας πω, είναι πετρούλα και μόλις τελείωσα, αλλά λέω εντάξει. Όχι, ας το αφήσουμε, ας κρατήσουμε αυτό το λογοτεχνικό και επαγγελματικό ύφος. Για όσους συντονίζεστε πρώτη φορά σε αυτήν την εκπομπή, να σας δούμε μια μικρή εισαγωγή. Είναι η Χαρούλα Παγώνα, ακούτε την εκπομπή Διαλέξεις, το ένα το μοναδικό το απίστευτο Ράδιο Πάντιον, όπου κάθε Κυριακή 3 με 5 το μεσημέρι απόγευμα μιλάμε για ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Σήμερα έχουμε ένα πιο τουρουλού επεισόδιο. Συνήθως επικεντρωνόμαστε σε έναν συγγραφέα και μιλάμε για τα βιβλία του, για κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο, για κάποιο ζάνρα. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε, θα αφιερώσουμε αυτό το υπέροχο βιβλίο στην ελληνική ερωτική ποιήση. Θα μιλήσουμε για Καβάφη, για Ρίτσο, για Ελίκη και για Πολυδούρη, εννοείται, δεν κάνουμε, δεν εξωστρακίζουμε, δεν περιθωριοποιούμε τις γυναίκες. Συγγνώμη για την με την καθυστέρηση που είχαμε. Είχε μπει μαύρος γάτος από το ένα μοναδικό το απίστευτο Radio Pardon, που είναι και από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Παπακοσταντίνου και από το αγαπημένο μου album DRS του 1994. Μέχρι λίγο να σας φτιάξω την playlist και τα λοιπά, θα σας βάλω ένα λίγο ανεβαστικό τραγουδάκι. Θέλω να ανεβούμε, να ανεβούμε και μετά να κλάψουμε για τα ερωτικά μας. Οπότε θα σας βάλω όπα όπα. Σε αγαπώ και σμίσου το όπα όπα όπα. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλή ακρόαση. Επιστρέφουμε σε 3 λεπτά και σε 2.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
2: Τι λένε εμέσως πριν σε αυτό. Ένα σου. Ακόμα ζω βασίλειο. Αν αδείς, πρέπει να πω.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Ακούτε Radio Pantheon.
2: Αχ, να σου λέω ένα ακόμη ζω για σένα. Τι συναισθήματα, τι νοσταλγία. Αχ, αυτός ο έρωτας, αυτό το συναίσθημα, παιδιά μου. Και ερωτευόμαστε, δενόμαστε. Και το θέμα είναι ότι στην αρχή λέμε, α, όχι, εγώ δεν θέλω. Και δεν θέλει και πολύ και μας παίρνει το συναίσθημα. Και ξαφνικά εκεί που θέλουμε τον άλλο να μην το βλέπουμε, δεν μπορούμε να μην τον βλέπουμε. Και λέμε πάμε για κάτι χαλαρό και σιγά σιγά να πτήσετε αυτό και εμείς δεν το παίρνουμε είδηση και μετά τραγουδάμε βύση ένα σου λέω ένα, ακόμη ζω για σένα και ονειρευόμαστε. Πάντα καταλήγουμε να τα χαλάμε, πάντα καταλήγουμε επειδή τώρα εγώ αυτά να ξέρετε, όλα τα τραγούδια, τα ποίηματα έχουν κάτι το μαγικό. Μπορείς να τα μεταφράσεις ανάλογα με την κάθε εποχή. Το ένα σου λέω ένα γράφτηκε στα 80s. Το ποίημα που θα σας απαγγείλω τώρα γράφτηκε τέλη, αρχές βασικά του 20ου αιώνα. Ωστόσο μπορούμε να τα μεταφράσουμε και να τα εφαρμόσουμε στην εποχή μας. Μία εποχή όπου όλοι μας αναζητούμε το συναισθηματικό δέσιμο. Αναζητούμε την αγκαλιά, τη θαλπορή. Ωστόσο προσποιούμαστε ότι αυτά δεν τα έχουμε ανάγκη. Και πηγαίνουμε σε επιφανειακές σχέσεις, οι οποίες αναπτύσσονται σε βαθιά συναισθήματα, τα οποία αρνούμαστε να αποδεχτούμε αμφότεροι. Και έτσι πληγωνόμαστε και καταντάμε να τραγουδάμε βύση. Βέβαια, το να τραγουδάς βύση δεν είναι κατάντια, είναι προνόμιο, γιατί η γυναίκα είναι μία μοναδική και απίστευτη. Και έτσι σιγά σιγά, όσο συμβαίνουν αυτά, τα οποία οφείλω να ομολογήσω ότι τα έχω δηλώσει κι εγώ, είμαι παθούσα. Πιστοί ακροατές και πιστές ακροάτριες και καταλαβαίνω αυτό το άλογος περισσότερο από κανέναν άλλον και γι' αυτό κάνω αυτή την εκπομπή σήμερα. Και ενώ αναλογίζεται κανείς αυτούς τους καλοκαιρινούς έρωτες, αυτή την υποκρισία, το παίξιμο, το θεατρικό, ότι δεν νοιάζομαι, αλλά μέσα σου καίγεσαι και σιγολιώνεις και για εκείνον μαραζώνεις, ταιριάζει πάρα πολύ ένα ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, το «Επέστρεψε». Επέστρεψε συχνά και παίρνε με, αγαπημένη αίσθηση. Επέστρεψε και παίρνε με. Όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη και η επιθυμία παλιά ξεπερνά στο αίμα, όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται και αισθάνονται τα χέρια σαν να αγγίζουν πάλι. Επέστρεψε συχνά και παίρνε με τη νύχτα, όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται. Το ποίημα αυτό γράφτηκε το 1912 από τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Ωστόσο, πιστεύω και νομίζω θα συμφωνήσουν όλα τα πιστά ακροατόπουλα ότι μπορεί να εφαρμοστεί και να είναι επίκαιρο βασικά σε κάθε εποχή. Ακόμα και στη δική μας εποχή που προσποιούμαστε ότι δεν νιώθουμε, επειδή φοβόμαστε τα μεγάλα συναισθήματα, φοβόμαστε τη δέσμευση και κατ' επέκταση φοβόμαστε να πληγωθούμε, νομίζω μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι εν τέλει υπάρχει ο έρωτας, υπάρχει αυτό το νιάξιμο, υπάρχει αγάπη, αν και το πολεμάμε απίστευτα γιατί φοβόμαστε το τι έρχεται με αυτό. Και όλοι μας μέσα μας, τώρα που με ακούτε μόνοι σας, στα ακουστικά σας ίσως, μπορείτε να ταυτιστείτε με όσα λέω, αλλά δεν θα το παραδεχτείτε μάλλον ποτέ. Βέβαια, σε αυτό διαφωνώ καθέτος. Διότι πρέπει, όπως σας είπα και πριν, να παραδεχόμαστε τα συναισθήματά μας. Γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει εξέλιξη και δεν θα υπάρχει τέχνη και η ζωή χωρίς τη τέχνη δεν υπάρχει. Μέρες του 1903. Δεν την είδα πια ξανά. Τα τόσο γρήγορα χαμένα, τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο, στο νύχτωμα του δρόμου. Δεν τα είδα πια τα αποκτηθέντα κατά τύχη όλος, που έτσι εύκολα παρέτησα και που κατόπι με αγωνία ήθελα. Τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο, τα χείλη εκείνα δεν τα είδα πια. Για μένα αυτό το ποίημα μου λέει το εξής και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας στο Radio Pandion chat. Εκεί που μας ακούτε, από κάτω έχει το chat, σας παρακαλώ πολύ μπείτε να μας γράψετε. Πολλές φορές μέσα στα συναισθήματα, μέσα στο νιάξιμο που έχουμε για τους άλλους, δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι είναι πολύ σπάνιο να βρεις τον ίδιο άνθρωπο δύο φορές, ακόμα και στον ίδιο άνθρωπο. Οι άνθρωποι αλλάζουν καθημερινά, διαβρώνονται ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνουν και μπορεί μία εκδοχή που ερωτευτήκαμε σε ένα χρόνο, σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια να μην υπάρχει αυτός ο άνθρωπος ακόμα και στο ίδιο άτομο. Δεν είναι σοκαριστικό? Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να ευχαριστιόμαστε. We have to cherish the day, every day. Γιατί η καθημερινότητα, αυτό που έχουμε σήμερα, είναι μόνο για σήμερα, δεν υπάρχει για αύριο. Δεν πρέπει να το παίρνουμε δεδομένο. Δεν υπάρχει το για πάντα. Για πάντα είναι τα συναισθήματα που μας μένουν. Τα υπόλοιπα δεν είναι για πάντα. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ, δώστε μία σημασία στα συναισθήματα. Γιατί, δηλαδή, χανούμαστε λίγο, βρε παιδιά. Και πολλές φορές είναι και η εικόνα που έχουμε πλάσει για έναν άνθρωπο. Πιστεύουμε κάτι, το πιστεύουμε τόσο που γίνεται πραγματικότητα. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση και θα πω ότι πιστεύουμε είναι η πραγματικότητα, είναι η οπτική μας τα πράγματα. Και μετά συνειδητοποιούμε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα βλέπαμε εμείς και αναζητούμε αυτό το ψέμα, αυτό το νέφελος που θα έλεγε και ο Ευρυπίδης στην Ελένη. Λάγκαρα λίγο. Και έτσι στις νύχτες, όπως έλεγε και ο Καβάφης στις μέρες του 1923, λέμε έλα, έλα πίσω, έστω αυτή η θύμηση, αυτό το φιλί. Και όπως λέει ο Κωνσταντίνος Καβάφης στο ποίημά του «Μία νύχτα», η κάμαρα ήταν πτωχική και πρόστιχη, κρυμμένη επάνω από την ύποπτη ταβέρνα. Από το παράθυρο φαινόταν το σοκάκι, το ακάθαρτο και το στενό. Από κάτω ήρχονταν οι φωνές κάτι εργατών που έπαιζαν χαρτιά και που κλεντούσαν. Και εκεί στο λαϊκό, το ταπεινό κρεβάτι, είχα το σώμα του έρωτος. Είχα τα χείλη τα ειδονικά και τα ρόδινα της μέθης. Τα ρόδινα μιας τέτοιας μέθης που και τώρα που γράφω, έπειτα από τόσα χρόνια, μέσα στο μονήρε σπίτι μου μεθώ ξανά. Επειδή και μισή μας κόβει το άλλο σήμα, θέλω λίγο να καταλάβουμε ότι ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο οποίος θα του δώσουν χειροκρότημα όλοι οι ψυχαναγκαστικοί άνθρωποι, γιατί πέθανε την ίδια μέρα που γεννήθηκε, με 60 ακριβώς χρόνια διαφορά, γεννήθηκε το 1863 στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, και πέθανε, ξέχασα την ημερομηνία, τη μέρα τώρα, μπράβο, γεννήθηκε 29 Απριλίου του 1863 στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, και πέθανε 29 Απριλίου του 1933 από καρκίνο στο λάριγγα. Ήτανε μόλις 60 ετών, ωστόσο άφησε πολλά πίσω του. Ήτανε πολύ μοναχικός άνθρωπος και ζούσε σε ένα μικρό σπιτάκι. Ήταν δημόσιος υπάλληλος στην Αίγυπτο, στην άδρευση συγκεκριμένα. Ωστόσο, του άρεσε πάρα πολύ η σωματική επαφή και είχε πάρα πολλές εμπειρίες. Και όσο προχωρούσε η ηλικία του, αναπολούσε πάρα πολύ αυτή τη σωματική επαφή αυτές τις μέρες και γι' αυτές έγραφε. Και έγραφε αρκετά πρόστιχα για μια εποχή άκρος μεγάλου πουριτανισμού. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε στιγμές που έχουμε ζήσει, θέλουμε να τις αναβιώσουμε. Και αυτό είναι πολύ νοσταλγικό, είναι πολύ γλυκόπικρο, γιατί η ίδια στιγμή που έχουμε ζήσει δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ ξανά η ίδια. Γι' αυτό σας λέω, ζήστε το τώρα. Για να, εντάξει, είναι ωραίο να το αναπολείτε σε ένα κρεβάτι στα 70 σας, αλλά πρέπει και να το αναπολύσετε και να λέτε, αχ, έρημα μου νιάτα, ενθυμώνταστε να κλαις. Πρέπει να τα ζήσετε πρώτα, και για να τα ζήσετε αυτά δεν θέλει ντροπές, δεν θέλει υπεροψίες, θέλει να δίνεσαι και θέλει να είσαι και ειλικρινής και θέλει να το ζεις, όχι να ξεφτιλίζεσαι, να σε έχει ο άλλος τέτοιο, απλά να έχουμε συναισθήματα αγνά, τα οποία να τα δείχνουμε, να είμαστε ανοιχτοί, να μην προσποιούμαστε. Πριν μας κόψει το σήμα, πάμε να ακούσουμε Shade, The Moon and the Sky. Τα λέμε σε 4 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. Καλή ακρόαση.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Και έχουμε όλα αυτά τα συναισθήματα, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, και αυτό το πόνο ότι δεν θα τα ξαναζήσουμε, και να καλούμε κάθε κύτταρο του σώματός μας να τα θυμηθεί, να τα αναβιώσει. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτή η επιθυμία έρχεται από το φόβο ότι δεν θα τα ξαναζήσουμε ξανά. Γιατί τα ζούμε μία φορά και μετά αρνούμαστε να τα ξαναζήσουμε. Αρνούμαστε να έρθουμε κοντά με κάποιον, προσποιούμαστε και δημιουργείται αυτός ο φαύλος κύκλος. Και λέμε, αχ, μυαλό θυμίσου, αχ, σώμα θυμίσου. Και το έχει πει πρώτα ο Καβάφης. Και έχει πει, θυμίσου σώμα. Σώμα θυμίσου. Όχι μόνο πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά και εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανερά και τρέμανε μες στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο της ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες σαν να δόθηκε. Πώς γυάλιζαν, θυμίσου, μες στα μάτια που σε κοίταζαν. Πώς έτρεμαν μες στη φωνή, για σένα, θυμίσου σώμα. Θυμίσου σώμα, Κωνσταντίνος Καβάφης, 1916. Πού να ξέρε αυτός ο άνθρωπος ότι τα λέμε καθημερινά αυτά και φωνάζουμε... Και λέμε πού πήγαν όλα αυτά όταν τα ζούμε, όταν αφινόμαστε και τα ζούμε. Και πού χάθηκαν αυτά τα βράδια, αυτές οι μέρες. Ποιος τα έκλεψε. Και πολλές φορές σε αυτό το συναίσθημα, επειδή αρνούμαστε να παραδεχτούμε ότι φταίμε και εμείς και...

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Πόσο υπέροχο αυτό το ταξίδι, ναι. Σήμερα γεμάτη στα Σιορδάν. Πόσο υπέροχο αυτό το τραγούδι, πραγματικά το λατρεύω. Εν τω μεταξύ βλέπω, εκραίουν έρχονται. Σεραίουν βασικά τα ακροατόπουλα. Βλέπω Θεσσαλονίκη, βλέπω Γλυφάδα, βλέπω Central Athens, τα φιλιά μου Central Athens, πραγματικά. Love Central Athens. Παρακαλώ πολύ, γράψτε μας στο chat. Μπείτε στο Radio Pantheon chat. Εδώ που μας ακούτε, από κάτω είναι το chat. Εκεί πέρα. Δηλαδή, όπως είστε στο Radio Pantheon, θα πάτε κάτω. Και εκεί που λέει... αχ, καλό που πήγε. Ναι. Live παραγωγή, πρόγραμμα, Radio Pantheon chat. Και θα μπείτε και θα μας γράψετε. Δεν μας έχετε γράψει κάτι. Πολύ καιρό τώρα σας παρακαλάω. Βλέπω, έχουμε. Βλέπω, πάμε, περνάμε φάση shade. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ το ακροατόπουλο το οποίο έγραψε. Έχει γράψει με ψευδόνυμο και δεν ξέρω ποιος είναι. Τα φιλιά μου στον όμορφο νου. Όμως, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχισε να γράφεις, πες μου τη γνώμη σου, τους προβληματισμούς σου, τα πάντα και εννοείται τα υπόλοιπα ακροατόπουλα. Και επειδή έχει πάει και 40, δεν σας έχω ξανασυστηθεί, παιδιά μου. Ακούτε το ένα το μοναδικό το απίστευτο, Radio Pantheon. Και εγώ είμαι η Χαρούλα Παγώνα. Μιλάμε για ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία κάθε Κυριακή το μεσημεροπόγευμα 3 με 5. Σήμερα μιλάμε για την ερωτική ποίηση. Πραγματικά δεν είμαι ερωτευμένη τη δοθήσα στιγμή, αλλά να απολώ αυτό το συνέστημα, γιατί έχω ερωτευτεί άλλες 2 φορές στη ζωή μου. Και έχω αυτό που σας έλεγα πριν με τον Καβάφη. Λέω, αχ, θυμίσου μυαλό, θυμίσου σώμα, τι ωραία που πέρναγες, το ένα το άλλο. Δεν θα πει άλλο σε λεπτομέρειες, γιατί θα γίνει censored εδώ αέρας και δεν κάνει. Τα πλέμε πιο λογοτεχνικά, πιο καλλιτεχνικά, με το βήμα της ποίησης. Και στην αρχή σας είπα ότι θα πάμε από Καβάφη σε Ρίτσο. Και θα μου πείτε, χαρά, ο Ρίτσος γράφει πολιτικά. Και θα πω, yes, of course, γιατί το ξέρετε αυτό, γιατί έχουμε κάνει παλιότερα, πριν από 3 μήνες, εκπομπή για τον Γιάννη. Εξαιρετικός.

Όντως έχει γράψει για πολλά ποιητικά ζητήματα, ποιητικά, ναι, πολιτικά. Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα και κάνω 100 σαρδάμ, αλλά έχει γράψει και εννοείται τη σονάτα του Σελινόφωτος, την οποία θα την απαγγείλουμε αργότερα. Αλλά ένα άλλο ποίημα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ είναι ο Αίας, ο οποίος γράφτηκε, είναι τεράστιο ποίημα, θα μας πάρει πολύ ώρα να το διαβάσουμε. Γράφτηκε το 1972 και είναι κυκλοφορεί σε ένα δημοσίευση του 2009. Έχω να πω ότι καταρχάς ο Γιάννης Ρίτσος ερωτεύτηκε πάρα πολύ τη γυναίκα του και έκανε αργότερα στη ζωή την κόρη του, την Έρη, η οποία ήταν επίσης μεγάλος έρωτας. Τη λάτρευε την κόρη του και είχα τη χαρά να τη γνωρίσω κάποια στιγμή στη ζωή μου. Είναι εξαιρετική και είναι και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Και έχω να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν, είχαν, όχι όλοι, εντάξει υπάρχουν και εξαιρέσεις, είχαν πολύ βαθιά συναισθήματα και λέω υπάρχουν εξαιρέσεις γιατί έχουμε άτομα τα οποία δεν φερόντουσαν καθόλου καλά στις γυναίκες τους και τα λοιπά. Ναι, δεν, ας πούμε ο Charles Dickens, ο οποίος δεν έγραφε, έχει γράψει και κάποια που έχουν λίγο ερωτισμό μέσα, ήταν ένας απέσιος σύζυγος πραγματικά. Και εδώ έρχεται αυτό που σας λέω πάντα, ότι να ξεχωρίζετε τον καλλιτέχνη από το έργο, ότι επειδή κάποιος έχει γράψει κάτι πολύ ωραίο και μπορεί να μην είναι καλός και ηθικός άνθρωπος, αυτό δεν μειώνει το έργο του. Πάμε να διαβάσουμε, να ακούσουμε τον Αία από τον Γιάννη Ρίτσο. Ένας μεγαλόσωμος, πολυδύναμος άντρας κοίταται χάμου στο πάτωμα, ανάμεσα σε σπασμένα πιατικά, κατσαρόλες, σφαγμένα ζώα, γάτες, σκυλιά, κότες, αρνιά, κατσίκια, ένας προκριάρι δεμένο όρθιο στον πάσαλο, ένα γαϊδούρι, δυο άλογα. Φοράει μια άσπρη νυχτικιά σκισμένη, καταματωμένη, κάτι σαν αρχαίος χιτώνας, που αφήνει ακάλυπτο σχεδόν το ρωμαλαίο του σώμα. Δείχνει κουρασμένος, σαν μόλις να συνέρχεται απολονύχτιο μεθύση. Στο πρόσωπό του μια έκφραση ανυμποριάς και θλίψης, ολότελα ατέριαστη και μάλιστα ανάρμοστη με τις σωματικές τους διαστάσεις, τους προτεταμένους μειώνες τους, βραχίονες, στους μυρούς, στις κνήμες. Μια γυναίκα με ξαφνικά χαρακτηριστικά, χλωμή, ξαγρυπνισμένη, τρομαγμένη και ίσως μυστικά οργισμένη, στέκεται αμίλητη μπροστά στην πόρτα. Η στάση της κάπως παράξενη, σαν να κρύβει πίσω της ένα μικρό παιδί. Έχει ξημερώσει από ώρα. Έξω θα πρέπει να έχει δυνατό φως. Εδώ, μια άρρωστη αντάβια σέρνεται στους στίχους από τις κλεισμένες γρίλες. Ακούγονται στο δρόμο φωνές από τους οποροπόλες, τους τροχιστάδες, τους ιχθυοπόλες και λίγο πιο κάτω στο ακρογιάλι φωνές ναυτών που πλένουν και συγυρίζουν τα αραγμένα καράβια. Ο άντρας, ασάλευτος κατά γης, δεν ξέρεις που κοιτάει, τι βλέπει. Μιλάει αργά, κουρασμένα και πότε-πότε πειρετικά ή και κάπως φοβισμένα. Γυναίκα, τι κοιτάς. Κλείσε τις πόρτες, κλείσε τα παράθυρα, μαντάλωσε τη μάντρα, βούλωσε τις χαραματιές, μπαίνουν κακά μαμούδια σαύρες, μπαίνουν μεγάλες μύγες και γέλια κρυφά. Κοίτα στον τοίχο, μια μαύρη μύγα. Μαύρη, μαύρη, μεγαλώνει, μαυρίζει τη μέρα. Μαύρο να γέρα ρουθουνίζει. Σκέπασέ την μου με το χέρι σου, σκότωσέ την. Δεν μπορώ να τη βλέπω. Τι πέτρωσες έτσι. Λοιπόν, κοίταξέ με. Εγώ είμαι ο δυνατός, ο αδάμαστος. Πολύ με φορτώσατε με γκόμια. Πολύ με βαρύνατε, με πνίξατε. Ένας-ένας, σαν κι όλοι μαζί κρεμασμένοι από το λαιμό μου. Με πνίξατε. Να το έργο σας. Χαρείτε το. Κανένας δεν μου συγχωρνάει. Να με μιαν ώρα κι εγώ κουρασμένος. Κανένας δεν μου το συγχωρνάει να είμαι άρρωστος. Ειδικά τα δικά σας, τα πιο μικρά σας βάσανα, μεγαλωμένα, μου τα ρίχνετε στη ράχη. Όλο παράπονα και κλάψες.
Ξελογιάστηκε η δούλα με ένα ναύτη. Η άλλη φοράει με τραξωτό πουκάμισο, η άλλη βάφει τα μάτια της μεγάλα, η άλλη βάφει κυκλάμινα τα νύχια της, η τρίτη η μικρότερη σήκωσε κότσο τα μαλλιά της, ξέχασε μέσα στη σκάφη το σαπούνι. Τα μαρούλια μαράγγιζαν, λιγόστεψε το κάρβουσνο. Τα βάσανά σας να ταραδιάζετε την ώρα του δείπνου. Και είναι τη γαλήνιαν ώρα που σταματάνε οι μάχες και οι καυγάδες. Και ο καθένας γυρεύει μια στάλα λισμοσύνη, απαγορεύοντας στις πρώτες ανάγκες του κορμιού του. Ανάμεσα στα πιάτα, στα ποτήρια, που αχνοφεγγούν η ημέρα κάτω από τους λίχνους, και εσείς συνέχεια να μορφάζετε, να λαχανιάζετε, να κουνάτε τα χέρια, ανοίγοντας ένα πελώριο στόμα, καταπίνοντας τον αέρα και τα αστέρια και ένα μικρό αστρουλάκι πονηρό σαν ασημένιο ρεβίθι. Και να λέω τώρα, θα τη σταθεί στο φάριγγα, θα φτερνιστεί, θα πνιγεί, θα σοπάσει. Ακόμα και την ώρα του έρωτα, τη νύχτα στο κρεβάτι, ξάφνω να θυμούμαστε που ξεχάστηκαν στην αυλή τα μανταλάκια της πλύσης και θα σαπίσουν από την υγρασία. Αχ, ανόητες, έτσι μας διώχνετε έξω από το κρεβάτι, έξω από το σπίτι, έξω από τον κόσμο, έξω από το πρακτικό σοφό μυαλό σας, το δοκιμασμένο με συνταγές μαγειρικής, γλυκών, ποτών, φαρμάκων. Έξω από την ίδια τη ζωή με τα μικρά, ιερά, καθημερινά συμβάντα. Με τα μικρά, χεροπιαστά αντικείμενα που ξεκουράζουν από τα πιαστά μεγάλα. Εμένα δεν με ρώτησε ποτέ, κανένα σας που στρέφει το μυαλό μου και το μάτι. Ποιους τρόμους, ποιες αδικίες, ποιους φθόνους αντικρίζω. Ο ατρόμητος βλέπετε. Ή έστω, αν με πονάει το δόντι μου ή το κεφάλι. Σαν πως να μην έχω δόντια κι εγώ ή κεφάλι. Παρά πέτρα ή σκέτο αγέρα. Τι κοιτάζεις έτσι. Κλείσε τις πόρτες. Κλείσε τα παράθυρα. Μαντάλωσε τη μάντρα. Κι η μαύρη μη γανάτη. Στου βοδιού το κέρατο, τα νύχια της τροχίζει. Ενά λοιπόν, ο δυνατός εγώ, ο αδάμαστος. Κοιτάξτε με. Κανένα μερίδιο από τα δικά μου βάσανα δεν ζήτησε ποτέ του. Εσείς οι αθώοι, οι πονηροί, οι απελπισμένοι και οι στερόβουλοι, για μένα λέω δεν είχατε από θαυμασμό συφερτικό καθόλου αγάπη. Μονάχα θαυμασμό απαιτητικό. Θυμώνετε κιόλας από πάνω για κάθε μου ανυμπορία, σαν πως σας πρόδωσα. Και σας πρόδωσα αλήθεια, μια και τον εαυτό μου έχω προδώσει. Να με, σοριασμένος εδώ χάμου. Και οι εχθροί μου να με περιγελάνε, να κρυφτογελάνε. Χτες όλη τη νύχτα παραμόνευαν. Κυκλόφερναν το σπίτι. Με έβλεπαν, κοιτούσαν από τα παντζούρια, από τις κουρτίνες, από τις κλειδαρότρυπες, από τα ντουλάπια. Άκουγα τα τρεξίματα στο πάτωμα, τις κρατζουνιές στον τοίχο. Σαν βγήκα, κρυφτήκανε πίσω από τα δέντρα. Με παραμόνευαν. Ένα άσπρο φεγγάρι, άσπρο σαν το χασέ. Τεράστιο ανέβηκε από την είδη. Μια άσπρη πάχνη που σκέπασε τα μάτια. Ξεχάστηκα. Τι ήταν? Ένα άσπρο μαντίλι. Όπως παιδιά που παίζαν τυφλόμυγα στη Σαλαμίνα, δίχως να καταλαβαίνεις ποιος από πού να σε φωνάζει με αλλαγμένη φωνή, σαν πως να είσαι μέσα σε μια μεγάλη σκοτεινή εκκλησία με στολιοπύρι. Κι εικόνες χλωμές, ψηλές. Κάτι μιλάνε μεταξύ τους χαμηλόφωνα για σένα. Ένα πελώριο φίδι, ένα λιοντάρι με αγκάθι στο πέλμα. Ένα κομμένο κεφάλι στο δίσκο, δύο μάτια σκιασμένα. Ένα ολομόναχο μεγάλο σπίτι. Γενιάδες. Το αίμα που στάζει από την άκρη της λόγχης, καπνός. Καμένη δάφνη. Τα πικρά κουδούνια. Είπα να κάνω πίσω. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το ποίημα «Έας» του Γιάννη Ρίτσου και θα μου πείτε, χαράει με αυτό, δεν μου ήρθε κατευθείαν ερωτικό, δεν, κάτι λέει, παιδιά. Α, πλέχω. Με συγχωρείτε που διέκοψα. Έχω να δώσω τα φιλιά μου στη Λένα, την απίστευτη η οποία μας ακούει και την ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούει. Λέει, καλησπέρα χαρά μου όμορφη, όχι εσύ είσαι όμορφη.
Πονηρά ακροατόπουλα, ξέρετε τα δύναμά μου σημεία και μου γράφετε καλά σχόλια. Αχ, για να δούμε. Α, έχουμε ακόμα γλυφάδα. Έχουμε και κοροπή. Τα φιλιά μου στον κοροπή. Έχετε εξαιρετική προβατίνα. Συνεχίζοντας λοιπόν, θα μου πείτε χαρά. Αυτό το ποίημα δεν είναι άκρως ερωτικό. Και θα σας πω, μην είστε πεζοί, μην τα βλέπετε όλα ευθύγραμμα. Δεν είναι ένα, δύο, τρία. Δεν είναι ανάγκη όλα να είναι ποίηματα του Καβάφη, τα οποία μιλάνε για αντρικά κορμιά, τα οποία κοίτονται σε κρεβάτια και ο άλλος τα θαυμάζει. Εδώ πέρα μιλάμε για την ομή μορφή του κάθε χαρακτήρα. Το γεγονός ότι πολλές φορές παρουσιαζόμαστε κάπως στον άλλον, ότι είμαστε δυνατοί, όχι απαραίτητα οι άντρες. Βέβαια αυτό μιλάει πάρα πολύ για την τοξική αρνοπότητα. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση την οποία δεν έχουμε αρκετή ώρα να την ανοίξουμε, παιδιά μου, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Που λέτε, πολλές φορές δείχνουμε ότι είμαστε άτρωτοι, ότι δεν μας ενοχλούν πράγματα. Και δεν υπάρχει πιο ερωτικό πράγμα, πιο σημαντικό σε μια σχέση, από το να δείχνουμε ότι νοιαζόμαστε τον άλλον έμπρακτα. Ότι μας νοιάζει, ότι καταλαβαίνουμε ότι όσο δυνατός και να είναι, πονάει. Έχει προβλήματα. Είναι πάρα πολύ άσχημο να είσαι σε μία σχέση, κυρίως ερωτική, αλλά θα βάλω και μία μικρή παρένθεση για τις φιλικές, όπου κάποιος μιλάει μόνο για τον εαυτό του, κάποιος νοιάζεται μόνο για εκείνον και δεν σε ρωτάει σένα ποτέ αν είσαι καλά. Και ειδικά όταν μιλάμε για ερωτικές σχέσεις, αυτό είναι όχι πρόβλημα, αυτό είναι αιτία χωρισμού. Δεν γίνεται, όσο δυνατόν και να τον έχουμε τον άλλο στο μυαλό μας, όσο και μια εικόνα άτρωτη να έχει πλάσει, που πολλές φορές αυτό το κάνουν οι άντρες. Μιλάω για τις ετεροφιλόφιλες σχέσεις, γιατί από αυτές έχω εμπειρία. Εννοείται, αν κάποιος θέλει να προσθέσει κάποιος για τις ομόφιλες σχέσεις, είμαι 100% ανοιχτή. Απλά επειδή είμαι straight, δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, με συγχωρείτε, βλέπω το chat συνεχίζοντας. Δεν γίνεται, ενώ πολλές φορές οι άντρες πλάθουν αυτό το «δεν κλαίω, δεν έχω συναισθήματα» κτλ. Πάντα πρέπει να ρωτάμε τον άλλον, πρέπει να δείχνουμε και με μη λεκτικούς τρόπους ότι μας νοιάζει, ότι μας ενδιαφέρει. Και πολλές φορές μέσα από αυτή την καθημερινότητα που περιγράφεται και στο νέα, στον Νέαντα, με συγχωρείτε, χάνεται ο ερωτισμός. Και θυμάστε, έλεγε ότι και εσείς οι γυναίκες κατά τη διάρκεια του έρωτα θυμάστε «α, έκανα αυτό, α, δεν έκανα αυτό, δεν έκανα εκείνο» και το χαλάτε. Αυτό μπορεί να παρεξηγηθεί πολύ εύκολα, αλλά ας μείνουμε λίγο στο νόημα, στο γεγονός ότι είναι πολύ εύκολο, επειδή δεν εκτιμάμε το τώρα, επειδή δεν εκτιμάμε το καθημερινό, να το γίνει δεδομένο και να χαθεί αυτή η μαγεία, αυτή η σύνδεση και να γίνει μια συνήθεια. Και η συνήθεια δεν είναι καλό πράγμα. Ειδικά σε αυτές τις σχέσεις και συνήθως αναπολούμε και νοσταλγούμε σχέσεις οι οποίες κράτησαν λίγο και τελείωσαν πολύ απότομα. Ήταν κάτι το δυνατό και όχι κάτι το βιώσιμο. Και αυτό γίνεται γιατί δεν είχαν αρκετό χρόνο να αναπτυχθούν και εμείς δεν είχαμε αρκετό χρόνο να τους θεωρήσουμε δεδομένους. Και αυτό το λέω από προσωπική εμπειρία. Συνήθως όλες οι σχέσεις οι οποίες λέμε «αχ, έρημα μου νιάτα», ενθυμώντας τα νακλές, ήταν σύντομες σχετικά, πολύ δυνατές, με συναισθήματα τα οποία και καταστάσεις οι οποίες δεν ήταν απαραίτητα υγιείς. Και τις αναπολούμε γιατί δεν εξελίχθηκαν τόσο ώστε να τις θεωρήσουμε δεδομένες. Και γυρνάμε πάλι γύρω μας και λέμε «α, εγώ δεν θέλω να είμαι με τον άλλον 10 χρόνια και να είναι σαν αγκαρία». Αυτό είναι στο χέρι μας. Και αυτό το χρησιμοποιούμε το επιχείρημα για να πούμε «δεν μπαίνω σε σχέση, δεν θέλω να γίνει αυτό». Ντροπή και όνειδος. Έχουμε γίνει, αυτό με εκνευρίζει πάρα πολύ. Έχουμε γίνει πάρα πολύ φυγόπονοι. Και κρυβόμαστε πάρα πολύ από τα συναισθήματά μας και με ενοχλεί και θα το πω ακόμα χίλιες φορές αυτή τη σήμερα, γιατί πραγματικά είμαι εκνευρισμένη.
επειδή σιγά σιγά θα μας κόψει το σήμα και χρειάζεται να κάνω κι εγώ ένα πεντάλεπτο διάλειμμα, αρχικά θα χαιρετήσω τον αγαπημένο μου ακροατή, τον Φίλιππο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ Φίλιππο που μας ακούς. Και θα πάμε να ακούσουμε Χάρης Αλεξίου, Θα πάθεις έρωτα, λόγω του θέματος, και τα λέμε μετά το σήμα. Καλή ακρόαση!

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Σας έβαλε σε πολύ έντονο μουντ ερωτικό και όμως αλήθεια να περνώ. Αχ, αυτό το τραγούδι το λατρεύω πραγματικά. Είναι τόσο νοσταλγικό. Ας πούμε και πολύ σωστό να πούμε ότι η Αρβανιτάκη έχει μία απίστευτη φωνή. Πραγματικά, γενικά σε αυτή τη χώρα έχουμε βγάλει πολύ καλές φωνές, οι οποίες για μένα θα μπορούσαν να κάνουν και διεθνή καριέρα. Καλά, το έχουμε πει εκατομμύρια φορές βασικά, ότι αν η ελληνική ήταν μια γλώσσα διαδεδομένη όπως είναι η αγγλική, ότι πραγματικά πιστεύω θα μπορούσαν όλοι να εκτιμήσουν, γιατί έχουμε εξαιρετικούς στίχους και η εκτέλεση από τις φωνές είναι πραγματικά απίστευτη. Τώρα σας έβαλα σε πολύ νοσταλγικό mood. Μετά θα σας ξανανεβάσω πάλι, θα αρχίσω τα τζέρτζελα. Τώρα που θέλω να συνεχίσω λίγο για το Γιάννη Ρίτσου, γιατί έχουμε και άλλους να ακολουθήσουμε μετά, θα σας απαγγείλω λίγο τη σονάτα του Σεληνόφωτος. Ανοιξιάτικο βράδυ. Μεγάλο δωμάτιο παλιού σπιτιού. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα, μιλάει σε ένα νέο. Δεν έχουν ανάψει φως. Απ' τα δύο παράθυρα, ένα αμήλικτο φεγγαρόφωτο. Ξέχασα να πω ότι η γυναίκα με τα μαύρα ρούχα έχει εκδώσει 2-3 ενδιαφέρουσες ποιητικές συλλογές θρησκευτικής πνοής. Λοιπόν, η γυναίκα με τα μαύρα μιλάει στο νέο. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται πολύ άσπρη σαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πολύ χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι, μεγαλώνουν οι σκιές μας στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω, σώπα. Άφησέ με να έρθω μαζί σου λίγο πιο κάτω. Ως τη μάντρα του Τσουβλατζίδικου. Ως εκεί που στρίβει ο δρόμος και φαίνεται η πολιτεία τσιμεντένια και αέρινη, ασβεστωμένη με φεγγαρόφωτο, τόσο αδιάφορη και άειλη, τόσο θετική σαν μεταφυσική, που μπορείς επιτέλους να πιστέψεις πως υπάρχει και δεν υπάρχεις, πως ποτέ δεν υπήρξες. Δεν υπήρξε ο χρόνος και η φθορά του. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Θα καθίσουμε λίγο στο πεζούλι, κάτω στο ύψωμα. Και όπου θα μας φυσάει ο ανοιξιάτικος αέρας, μπορεί να φαντάζουμε κιόλας πως θα πετάξουμε. Γιατί πολλές φορές, και τώρα ακόμη, ακούω το θόρυβο του φουστανιού μου, σαν το θόρυβο δύο δυνατών φτερών που ανοιγοκλίνουν. Και όταν κλίνεσαι μέσα σε αυτόν τον ήχο του πετάγματος, νιώθεις κρουστό το λαιμό σου, τα πλευρά σου, τη σάρκα σου, και εσύ σφιγμένος μέσα στους μειώνες του γαλάζιου αγέρα, μέσα στα ρωμαλαία νεύρα του ύψους, δεν έχει σημασία αν φεύγεις ή αν γυρίζεις, ούτε έχει σημασία που άσπρισαν τα μαλλιά μου. Δεν είναι τούτο η λύπη μου. Η λύπη μου είναι που δεν ασπρίζει η καρδιά μου. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Το ξέρω πως καθένας μοναχός πορεύεται στον έρωτα, μοναχός στη δόξα και στο θάνατο. Το ξέρω, το δοκίμασα, δεν ωφελεί. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Φορές, την ώρα που βραδιάζει, έχω την αίσθηση πως έξω από τα παράθυρα περνάει ο αρκουδιάρης με τη γριά βαριά του αρκούδα. Με το μαλλί της όλο αγκάθια και τριβόλια, σηκώνοντας σκόνη στο συνοικιακό δρόμο, ένα ερημικό σύννεφο σκόνη που θυμιάζει το σούρουπο, και τα παιδιά έχουν γυρίσει σπίτια τους για το δείπνο και δεν τα αφήνουν πια να βγουν έξω, μόνο που πίσω από τους τοίχους μαντεύουν το περπάτημα της γριάς αρκούδας, και η αρκούδα κουρασμένη πορεύεται μέσα στη σοφία της μοναξιάς της, μην ξέροντας για το που και γιατί. Έχει βαρύνει. Δεν μπορεί πια να χορεύει στην πισίνα της πόδια. Δεν μπορεί να φοράει τη δαντελωτή σκουφίτσα της και να διασκεδάζει τα παιδιά. Τους αργόσχολους, τους απαιτητικούς και το μόνο που θέλει είναι να πλαγιάσει στο χώμα, αφήνοντας να την πατάνε στην κοιλιά, παίζοντας έτσι το τελευταίο παιχνίδι της, δείχνοντας την τρομερή της δύναμη για παρέτηση, την ανυπακοή της στα συμφέροντα των άλλων, στους κρίκους των χιλιών της, στην ανάγκη των δοντιών της, την ανυπακοή της στον πόνο και στη ζωή με τη σίγουρη συμμαχία του θανάτου. Έστω και ενός αργού θανάτου, την τελική της ανυπακοή στον θάνατο, με τη συνέχεια και τη γνώση της ζωής που ανηφοράει με γνώση και με πράξη πάνω από τη σκλαβιά της. Μα ποιος μπορεί να παίξει ως το τέλος με αυτό το παιχνίδι? Και η αρκούδα σηκώνεται πάλι και πορεύεται υπακούοντας το λουρί της, στους κρίκους της, στα δόντια της, χαμογελώντας με τα σκισμένα χείλη της, στις πενταροδεκάρες που της ρίχνουνε τα ωραία και ανυποψίαστα παιδιά. Ωραία ακριβώς γιατί είναι ανυποψίαστα και λέγοντας ευχαριστώ. Γιατί οι αρκούδες που γεράσανε, το μόνο που έμαθαν να λένε είναι ευχαριστώ, ευχαριστώ. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Συχνά πετάγομαι στο φαρμακείο απέναντι για καμιά ασπιρίνη, άλλοτε πάλι βαριέμαι και μένω με τον πονοκέφαλό μου να ακούω μέσα στους τοίχους τον κουφό θόρυβο που κάνουν οι σωλήνες του νερού. Ή ψήνω έναν καφέ και πάντα αφηρημένη ξεχνιέμαι και ετοιμάζω δύο. Ποιος να τον πει τον άλλον? Αστείο, αλήθεια. Τον αφήνω στο περβάζι και κρυώνει. Ή κάποτε πίνω και τον δεύτερο, κοιτάζοντας από το παράθυρο τον πράσινο γλόμπο του φαρμακείου σαν το πράσινο φως ενός αθόρυβου τρένου που έρχεται να με πάρει με τα μαντήλια του, τα σταυοπατημένα του παπούτσια, τη μαύρη τσάντα μου, τα πείματά μου χωρίς καθόλου βαλίτσες. Τι να τις κάνεις? Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Α, φεύγεις? Καληνύχτα. Όχι, δεν θα έρθω. Καληνύχτα. Εγώ θα βγω σε λίγο. Ευχαριστώ. Γιατί επιτέλους πρέπει να βγω από αυτό το τσακισμένο σπίτι. Πρέπει να δω λιγάκι πολιτεία. Όχι, όχι το φεγγάρι. Την πολιτεία με τα ρογιασμένα χέρια της. Την πολιτεία του μεροκάματου. Την πολιτεία που ορκίζεται στο ψωμί και στη γροθιά της. Την πολιτεία που όλους μας αντέχει στη ράχη της. Με τις μικρότητές μας. Τις κακίες, τις έχτρες μας. Με τις φιλοδοξίες, την έγνοια και τα γυρατιά μας. Να ακούσω τα μεγάλα βήματα της πολιτείας. Να μην ακούω πια τα βήματα που μήτε τα βήματα του Θεού, μήτε τα δικά μου βήματα. Καληνύχτα. Το δωμάτιο σκοτεινιάζει. Φαίνεται πως κάποιο σύννεφο θα κρύβε το φεγγάρι. Μονομιάς, σαν κάποιο χέρι να δυνάπωσε το ραδιόφωνο του γειτονικού μπαρ, ακούστηκε μια πολύ γνωστή μουσική φράση. Και τότε κατάλαβα πως όλη τούτη τη σκηνή τη συνόδευε χαμηλόφωνα η σονάτα του Σελινόφωτος. Μόνο το πρώτο μέρος. Ο νέος θα κατηφορίζει τώρα με έναν ειρηνικό και ίσως συμπονετικό χαμόγελο στα καλογραμμένα χείλη του και με ένα συνέστημα απελευθέρωσης. Όταν θα φτάσει ακριβώς στον Ανικόλα, πριν κατέβει τη μαρμαρινή σκάλα, θα γελάσει. Ένα γέλιο δυνατό. Ένα συνέστημα ασυγκράτητο. Το γέλιο δεν θα ακουστεί καθόλου ανάρμοστα κάτω από το φεγγάρι. Ίσως το μόνο ανάρμοστο να είναι ότι δεν θα είναι καθόλου ανάρμοστο. Σε λίγο ο νέος θα σοπάσει, θα σομπαρευτεί και θα πει «Η παρακμή μιας εποχής». Έτσι ολότελα ήσυχος πια, θα ξεκουμπώσει πάλι το πουκάμισό του και θα τραβήξει το δρόμο του. Όσο για τη γυναίκα με τα μαύρα, δεν ξέρω αν βγήκε τελικά από το σπίτι. Το φεγγαρόφωτο λάμπει ξανά και στις γωνιές του δωματίου οι σχιές σφίγγονται από μία αναβάστακτη μετάνοια, σχεδόν οργή. Όχι τόσο για τη ζωή, όσο για την άχρηστη εξομολόγηστη. Ακούτε, το ραδιόφωνο συνεχίζει. Ακούσαμε τη σονάτα του Σελινόφωτος, παιδιά μου. Και από αυτό το πολύ ωραίο ποίημα θέλω να πάρετε το εξής. Να μην συνηθίσετε στην παρακμή, να μην συνηθίσετε στην υποτίμηση, έτσι ώστε να σας γίνει συνήθεια και δεδομένο. Να μην έχετε δεδομένο ότι δεν περνάτε καλά, να μην έχετε δεδομένο την υποτίμηση και να μην παρακαλάτε για τίποτα. Όλα τα ελαττώματα που έχουμε σε αυτή τη ζωή, όλες οι δεινοπάθειες, έρχονται το γεγονός ότι είμαστε εγωιστές και δεν παραδεχόμαστε ορισμένα πράγματα. Επειδή περνάει η ώρα και έχουμε ακόμα να μιλήσουμε για δύο ποιητές, θα σας βάλω να ακούσετε «Κοίτα μέσα στα μάτια». Επιστρέφουμε σε 3 λεπτά. Καλή ακρόαση.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Αχ, πολύ χαλαρό αυτό το τραγούδι. Νομίζω μας αποφόρτισε λίγο, γιατί είχαμε πάρα πολλά. Γενικά, επειδή... Τώρα πάμε σε έναν, νομίζω, στο κατεξοχήν ερωτικό ποιητή. Δηλαδή πιστεύω ότι όταν μας έρχεται ένας Έλληνας ποιητής και βαθιά συναισθηματικός κιόλας, είναι ο Οδυσσέας Ελίτης. Και εδώ πάλι λόγω τεχνικό τσάι. Ο Οδυσσέας Ελίτης, παιδιά, λίγο στη δύση της ζωής του, όταν ήταν γύρω στα 70. Τα έφτιαξε, έκανε σχέση με μία κοπέλα που ήταν 18 χρονών. Πανέμορφη. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά της. Και ήταν μαζί μέχρι να πεθάνει ο Ελίτης. Δηλαδή, μετά από 12 χρόνια, ο Ελίτης νομίζω πέθανε στα 82 του. Ήταν μαζί ακόμα και ήταν τρελά ερωτευμένη. Η συγκεκριμένη έχει κληρονομήσει όλα τα πνευματικά του δικαιώματα και είναι και η ίδια ποιήτρια. Και έχει το μονόγραμμα, ας πούμε, η ποιητική αυτή συλλογή είναι γνωστή ως το... και για άλλα πράγματα, αλλά το απόγειο της ερωτικής ελληνικής ποίησης. Ο Οδυσσέας Ελίτης, το κανονικό του όνομα ήταν Οδυσσέας Αλεπουδέλης και ήταν γνωστός ως από τη γενιά του 30 και επίσης έχει πάρει και Νόμπελ λογοτεχνίας το 1979. Έχει ταυτιστεί πολύ με τη θάλασσα, το Αιγαίο. Είναι Έλληνας. Ήταν από μία εύπορη οικογένεια, έζησε μία ζωή, δηλαδή πήγε ιδιωτικό σχολείο, ήταν αστυνομική κτλ. Ήταν μία ερωτιάρα και ταξιδιάρα ψυχή, η οποία άφησε, εννοείται, το στίγμα του στη λογοτεχνία και στην παγκόσμια λογοτεχνία, γιατί πήρε και το Νόμπελ. Και όποιοι από το εξωτερικό τους γνωρίζουν κυρίως τον Ελίτη και τον Καβάφη. Και επειδή τώρα το κοίταξα, γι' αυτό έκανα σαρδάμ, ο Ελίτης πέθανε στα 85 του και τα 15 τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν με τη συγκεκριμένη κυρία, πολύ μεγάλος έρωτας, η οποία νομίζω ότι ήταν και κόρη ενός οικογενειακού φίλου. Δεν ξέρω. Πάντως, καλά, αν γίνονταν αυτό τώρα, θα είχε φάει κατακραυγή ο Ελίτης. Αλλού Παπα Ευαγγέλιο και αυτό. Πάμε να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το μονόγραμμα. Έτσι μιλώ, για σένα και για μένα. Επειδή σ' αγαπώ και στην αγάπη ξέρω. Να μπαίνω σαν πανσέλινος από παντού, για το μικρό το πόδι σου μες στα χανή σεντόνια. Να μαδάω για σεμιά και έχω τη δύναμη αποκοιμισμένη. Να φυσώ να σε πηγαίνω μες στα φεγγαρά περάσματα και κρυφές της θάλασσας στο ΕΣ. Υπνοτισμένα δέντρα με αράχνες που ασημίζουμε. Ακουστά σε έχουν τα κύματα. Πώς χαϊδεύεις, πώς φυλάς. Πώς βλέπεις πολλές βεσίδες τα το τι και το ε, τριγύρω στο λαιμό, στον όρμο, πάντα εμείς το φως και η σκιά. Πάντα εσύ τα αστεράκι και πάντα εγώ το σκοτεινό πλεούμενο. Πάντα εσύ το λιμάνι και εγώ το φανάρι το δεξιά. Το βρεμένο μουράγιο και η λάμψη πάνω στα κουπιά. Ψηλά στο σπίτι με τις κλιματίδες. Τα δετά τριαντάφυλλα, το νερό που κρυώνει. Πάντα εσύ το πέτρινο άγαλμα και πάντα εγώ η σκιά που μεγαλώνει. Το γερτό πατζούρι εσύ, ο αέρας που το ανοίγει εγώ, επειδή σ' αγαπώ και σ' αγαπώ. Πάντα εσύ το νόμισμα και εγώ η λατρεία που το εξαγριώνει. Τόσο η νύχτα, τόσο η βοή στον άνεμο, τόσο η στάλα στον αέρα, τόσο η σιγαλιά, τριγύρω η θάλασσα, η δεσποτική. Κάμαρα του ουρανού, μετάστρα τόσο ελάχιστη σου πνοή, που πια δεν έχω τίποτε άλλο. Μέσα στους 4 τοίχους, το ταβάνι, το πάτωμα, να φωνάζω από εσένα και να με χτυπάει φωνή μου. Να μυρίζω από σένα και να αγριεύουν οι άνθρωποι. Επειδή το αδοκίμαστο και το απάλου φερμένο δεν τα τέχουν οι άνθρωποι. Κι είναι νωρίς, μ' ακούς, είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν, αγάπη μου, να μιλώ για σένα και για μένα. Στον παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί, απαράλλαχτο εσύ, και ένα σπίτι στη θάλασσα, με κρεβάτι μεγάλο και πόρτα μικρή. Έχω ρίξει με στάπατα μια νυχό, να κοιτάζομαι κάθε πρωί που ξυπνώ, να σε βλέπω μισή να περνάς στο νερό και μισή να σε κλαίω μέσα στον παράδεισο. Ακούσαμε 2 αποσπάσματα από τη συλλογή Μονόγραμμα, η οποία δημοσιεύθηκε, εκδόθηκε πρώτη φορά το 1971, 8 χρόνια πριν ο Οδυσσέας Ελίτης πάρει το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το Action ST. Νομίζω ότι ήταν πιο ξεκάθαρα ερωτικός, είχε κάποια σχήματα, κάποια στοιχεία και από τον Καβάφη, ο οποίος βέβαια είναι πιο ευθύς. Αχ, μας χαιρετάνε οι ακροατές. Καλή συνέχεια και σε εσάς, αγαπητοί. Μας στέλνουν μηνύματα. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στον Ελίτη είναι ότι είναι εντός εισαγωγικών ένας εύκολος ποιητής. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάτσεις να σκεφτείς και να σκεφτείς και να σκεφτείς για να βγάλεις το τι θέλει να πει. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι ποιητές. Ο ένας δεν είναι καλύτερος από τον άλλον, απλά είναι το στυλ του καθένας. Ας πούμε, ο Σεφέρης εμένα με δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν μπορώ εύκολα να βγάλω νόημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι εξαιρετικός. Αλλά είναι, το κάνει τόσο καλλιτεχνικά, τόσο βρόσιμα, να το πω, τόσο εύπεπτα, που πραγματικά το θαυμάζω αυτό. Και πιστεύω ότι δικαίως πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως βέβαια και άλλοι Έλληνες καλλιτέχνες, λογοτέχνες έπρεπε να έχουν πάρει Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αχ, τώρα με πήγε και εμένα σε βαρύ mood και δεν ξέρω τι να σας βάλω για να σας σηκώσω, γιατί πρέπει να αναπτερωθεί και λίγο και το δικό μου το ηθικό. Αχ, γιατί μετά έχουμε να πούμε για την καταθλιψάρα του αιώνα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο. Θα σας βάλω λίγο Βύση, παιδιά, γιατί πρέπει να ανεβούμε. Πάμε να ακούσουμε Αγαπούλα μου από Άννα Βύση. Καλή ακρόαση.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Αγαπητοί ακροατές, επιστρέψαμε. Μετά από αυτά τα πολύ ωραία δύο τραγούδια, τα έβαλα λίγο για να ανεβούμε. Και πάμε τώρα να πάμε στην τελευταία μας καλλιτέχνηδα για σήμερα και τη μόνη γυναίκα, the best for last, στη Μαρία Πολυδούρη. Η Μαρία Πολυδούρη έπρεπε να τη βάλω μετά το Ρίτσο βασικά, έπρεπε να τους βάλω τα αυτά, γιατί ο Ρίτσος και η Μαρία Πολυδούρη είχαν γνωριστεί, ήταν και οι δύο φηματικοί. Και είχαν γνωριστεί σε ένα σανατόριο. Η Μαρία Πολυδούρη όμως δεν είχε την τύχη να ζήσει όσο έζησε ο Ρίτσος, που πέθανε γύρω στα 70 του ή 80, δηλαδή έζησε μια μεγάλη τη ζωή του κανονικά. Και πέθανε πολύ νωρίς, πέθανε στα 28 της. Ωστόσο, μέσα σε αυτά τα τόσα λίγα χρόνια που έζησε και στη συγκεκριμένη εποχή που έζησε, κατάφερε και άφησε πίσω της ένα θαυμαστό έργο, ποιητικό. Και επίσης ήταν και από τις πρώτες φεμινίστριες της χώρας μας. Και έζησε έναν πολύ μεγάλο πλατωνικό έρωτα, ο οποίος δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, με τον Νίκο Καριωτάκη, ο οποίος, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, ολοκληρώθηκε, δεν παντρεύτηκαν, γιατί ο Καριωτάκης είχε σύφυλη και δεν ήθελε να την κολλήσει. Αυτό βέβαια δεν της το είπε, γιατί της είπε ότι δεν σε θέλω και τα λοιπά, και αυτή το πήρε πάρα πολύ βαριά. Ο Νίκος Καριωτάκης είχε σύφυλη διότι ήταν συχνός επισκέπτης σε οίκους ανοχής.

στα χέρια σου μια νύχτα και με φίλησε στο στόμα. Μόνο γι' αυτό είμαι ωραία σαν κρίνω όλα ανοιχτό. Και έχω ένα ρίγο στην ψυχή μου ακόμα. Μόνο γιατί μ' αγάπησες στα χέρια σου. Μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν με την ψυχή στο βλέμμα. Περήφανα στολίστηκα το υπέρτατο της ύπαρξής μου στέμα. Μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν. Μόνο γιατί με αγάπησες γεννήθηκα. Γι' αυτό η ζωή μου αθέδωθη. Μόνο γι' αυτό η ζωή μου δόθη στην άχαρη ζωή, την ανεκπλήρωτη. Μένα η ζωή επληρώθη. Μόνο γιατί με αγάπησες γεννήθηκα. Μονάχα γιατί τόσο ωραία μ' αγάπησες έζησα. Να πληθαίνω τα όνειρά σου. Ωραία που βασίλεψες και έτσι γλυκά πεθαίνω. Μονάχα γιατί τόσο ωραία μ' αγάπησες. Του Καριωτάκη. Οι νέοι που φτάσανε μαζί στο έρμο νησί. Αχ, γιατί, με συγχωρείτε. Οι νέοι που φτάσανε μαζί στο έρμο νησί, μεσένα κάποια βράδια μετρήθηκαν και ήβραν εσύ να λείπεις. Τα μάτια τους κοιτάχτηκαν τότε, χωρίς κανένα ερώτημα. Μόνο εκκίνησαν τις κεφαλές της λύπης. Νύχτες πολλές θυμήθηκαν από την μόνωσή σου ένα σημείο από φώτα τους έστελνες. Γνώρισαν το θλιβερό χαιρέτισμα που ρωτάει τη σαβή σου τους δρόμους και όλοι απομένουν μέσα στον τόπο τους που όριζαν. Απόμεναν την ίδια τους την πρίκα, κρεμασμένη έτσι, μοιραία και θλιβερά στο βράχο του κινδύνου. Και όταν πια τους χαιρέτησες, οι αιώνιοι απελπισμένοι ψάλαν μαζί κάποια στροφή καθιερωμένου θρήνου. Μα φτάνουν πάντα στο νησί τα νέα παιδιά άλλο ένα. Στην άδεια θέση σου ζητούν τη ζωή στο ελεγείο. Σου φέρνουνε στα μάτια τους δύο διάκρια παρθένα και της καινούργιας εποχής στο πλαστικό εκμαγείο. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Νίκος Καριωτάκης ήταν αυτόχειρας, πέθανε από αυτοχειρία. Ήταν η δεύτερη απόπειρά του να πάρει τη ζωή του. Είναι φανερό για όσους έχουν διαβάσει την ποίησή του και για όσους έχουν διαβάσει για τη ζωή του ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Ήταν πολύ νέος, ήταν 32 με 33 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν πολύ... Αυτοκτόνησε αφού του χώρισε με την Μαρία Πολυδούρη. Κατηγορήθηκε για κάποια πράγματα τα οποία δεν ίσχυαν. Κατηγορήθηκε για παιδεραστία. Και αυτοκτόνησε, πήγε να αυτοκτονήσει με πνιγμό, πήγε να πνιγεί, προσπάθησε να πνιγεί, αλλά δεν μπορούσε, γιατί ήταν πολύ καλός κολυμβητής, παιδευόταν πολλές ώρες στη θάλασσα. Και εν τέλει αυτοκτόνησε με πιστόλι, πήγε στην παραλία, έγραψε το σημείωμά του και το άφησε στην τσέπη του και αυτοκτόνησε κάτω από ένα αλμυρίκι. Και στο σημείωμά του χαρακτηριστικά έλεγε ότι αν θέλει κανείς να πάρει τη ζωή του, ας μην το κάνει με το κολύμπι, γιατί εγώ παιδευόμουν αρκετές ώρες. Γελάω γιατί είναι τραγελαφικό στην κυριολεξία. Και ήταν και ο ίδιος τόσο νέος και άφησε τόσα πίσω του. Και εδώ βλέπουμε αυτό που σας λέω πάρα πολύ συχνά όλα αυτά τα χρόνια, ότι η καλλιτεχνική δημιουργία πηγάζει από τον πόνο. Η Μαρία Πολυδούρη πήρε αυτό τον πόνο που είχε και τον μετέτρεψε σε απίστευτο έργο. Πραγματικά τη θαυμάζω και θα ήθελα πολύ στο μέλλον να κάνουμε μια εκπομπή για αυτήν. Πάμε να ακούσουμε από Σωτηρία Μπέλου «Μη μου ξαναφύγεις πια». Καλή ακρόαση.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
2: Τα χέρια σου. Ακούω τη γλώσσα που λαλούν τα δυο σου χέρια. Ω χέρια! Καθώς ηγοσαλεύουνε λευκά στον πύργο της απελπισίας κρυμμένα περιστέρια. Από μακριά τα ξαγναντώ. Σύμβολα ελληνικά. Μιλούνε, δε μιλούν. Έχει βαθιά μες στην καρδιά μου χαιρετίσματα ενός ρόδου στους γκρεμούς. Λάμπουν, δε λάμπουνε. Τραβάει μαγνήτη στη ματιά μου. Ανατολή του Αυγερινού στους σκοτεινούς χαμούς. Ξανοίγω την αγνώριστη αγάπη μου, κλεισμένη, στον κρίνο των πλεγμένων σου χεριών και πλέκω το όνειρο γλυκό. Μη με κοιτάς, πληθαίνεις τη σκοτεινιά, το χρυσό φως των πλάνων αστεριών. Τα λόγια σου. Θυμάμαι τώρα οι θυμίσεις πλημμύρες που με πνίγουν. Άνεμος, σκοτεινιά. Τα λόγια άνθου σταμάδισες. Μα τώρα αυτά που ανοίγουν, κακές πληγές βαθιά. Ούτε σκιά, ούτε όνειρο. Έτσι που είναι να διαβαίνει, γοργά προς το χαμό. Καπνός η αγάπη. Σύννεφο τα λόγια σου. Μου ρένει σταγόνες τον καημό. Τώρα σαπίζουν μέσα μου πρώιμες οι πληγές μου. Η θύμηση ασπασμός, προδοτικός, να μου γελούν κρυφά κάποιες στιγμές μου. Να αυξένει ο απελπισμός. Αυτά, παιδιά, ήταν κάποια ποίηματα της Μαρίας Πολυδούρη. Σήμερα είπαμε 4. Και όσο σας τα απήγγειλα και όσο τα έκανα έρευνα για να σας μιλήσω για εκείνη σήμερα, σκέφτηκα πόσο πολύ θέλω να αφιερώσω για εκείνη μία εκπομπή, γιατί της αξίζει πραγματικά και δεν μιλάμε αρκετά για αυτήν. Όπως σιγά σιγά περνάει η ώρα, αυτή η εκπομπή έρχεται στο τέλος της για ακόμα μία Κυριακή. Κάνοντας τον απολογισμό, είδαμε 4 ποιητές. Ξεκινήσαμε από τον Κωνσταντίνο Καβάφη, πήγαμε στον Γιάννη Ρίτσο, μετά στον Οδυσσέα Ηλίτη και στη Μαρία Πολυδούρη. Όλοι αυτοί έζησαν ανάμεσα με 60 χρόνια βασικά ανάμεσα ο ένας στον άλλον. Και νεότερος από όλους αυτούς ήταν ο Ηλίτης και ο Ρίτσος παρόμοια ηλικία. Και μπορούμε να πούμε ότι ενώ είχαν διαφορές, ενώ είχαν ζωές τελείως διαφορετικές και background διαφορετικά, δημιούργησαν και προσπάθησαν να βάλουν τη δικό τους λιθαράκι, τη δική τους ερμηνεία στο τι είναι ο έρωτας. Ο έρωτας είναι κάτι το οποίο όλοι μας το βιώνουμε σε αυτή τη ζωή, ακόμα και αν το αρνούμαστε, ακόμα και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ωστόσο, όπως όλα τα όμορφα σε αυτή τη ζωή, δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα και δεν πρέπει να θεωρούμε και τους ανθρώπους δεδομένους, διότι τα συναισθήματα τα βαθιά μοιράζονται μεταξύ ανθρώπων και πρέπει να υπάρχει αλληλοσεβασμός. Για να ανθίσουν, για να συνεχίσουν να υπάρχουν και στο τέλος να γίνουν αναμνήσεις και να τα αναπολούμε ευχάριστα από τις καμαρές μας, από τα κρεβάτια μας, από τα μπαλκόνια μας. Ήμουνα η Χαρούλα Παγώνα, ακούσατε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου αυτό το 2ωρο. Παραμείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε τις μουσικές μας επιλογές. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα και καλό υπόλοιπο. Αντίο σας.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ακούτε Radio Pandion.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, βρίσκεστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι εγώ ζωγράφου και θα σας κρατήσω συντροφιά για την επόμενη μία ώρα εδώ στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και την εκπομπή Soft Spot, στην οποία αναπολούμε και νοσταλγούμε τις υπέροχες μπάντες των 90s και αυτήν την υπέροχη μελαγχολική χρειά που είχαν αυτά τα συγκροτήματα και οι αγαπημένοι μας τραγουδιστές, οι αγαπημένες μας frontman και μια εποχή η οποία δύσκολα ξεχνιέται, στην οποία συνηθίζουμε όλοι οι άνθρωποι να επιστρέφουμε και να αγαπάμε όσο τίποτε άλλο. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα medley από όλες αυτές τις υπέροχες μπάντες, ξεκινώντας εννοείται από τους Hooverphonic και το υπέροχο Mad About You. Έχουμε λοιπόν Hooverphonic, έχουμε την Gay και Arnert και τους υπέροχους ανθρώπους που πλαισιώνουν αυτή την μπάντα, όπως ο Alex Carrière, που τους αγαπώ πάρα πολύ και είχα την τύχη να τους δω από κοντά πέρσι που ήρθαν για να λέβει στην Αθήνα το Πάσχα, εκεί κοντά στις 17 Απριλίου. Τους αγαπώ πάρα πολύ, είχα την τύχη να τους μιλήσω, είχα την τύχη να μου υπογράψουν 2 βινήλια τους και είναι πραγματικά από τις πιο ωραίες μπάντες, από τις πιο κινηματογραφικές μπάντες, μια μπάντα ορόσημο, μια μπάντα που έχει εξυμνήσει τον έρωτα και γι' αυτό λοιπόν θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, ίσως το πιο ερωτικό τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ από μπάντα. Hooverphonic λοιπόν, Mad About You και η υπέροχη φωνή της Gay και Arnert αμέσως τώρα.
2: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Συνεχίζουμε λοιπόν με Χουβερφούνη και η οποία στη συνευλία της Αθήνας πέρσι εν ώψη του ευρωπαϊκού τους tour για το καινούριο τους άλμπουμ τότε είπαν κάτι πάρα πολύ όμορφο, είχαν χρόνια να έρθουν στην Ελλάδα και εκτός ότι μιλούσαν κάπως ελληνικά πάνω στο stage είπαν κάτι πάρα πολύ όμορφο, ότι όνειρό τους ήταν η μπάντα να έχει κινηματογραφική αισθητική και ότι όλη τους η διαδρομή, όλη τους η μουσική διαδρομή από την αρχή μέχρι το τέλος είναι μια ταινία, είναι σαν μια ταινία και τη βλέπουν αυτοί σαν μια ταινία και προσπαθούν όλο να είναι ένα soundtrack μιας ταινίας. Και πάνω λοιπόν σε αυτήν την υπέροχη κατάσταση που έλεγαν και εξιστορούσαν, μας είπαν ότι το όνειρό τους ήταν να γράψουν κάποια στιγμή ένα τραγούδι για κάποια ταινία του James Bond. Αυτή η υπέροχη τύπη, αυτή η υπέροχη μουσική, ελπίζω να το κάνουν κάποια στιγμή και να τα καταφέρουν, γιατί ήδη έχουν γράψει ένα τραγούδι που θυμίζει πάρα πολύ James Bond και κάθε φορά που το ακούω μου έρχεται στο μυαλό αυτό, ότι θα μπορούσε άνετα αυτό το τραγούδι να σταθεί υπέροχα, όχι απλά σαν soundtrack αλλά ως κύριο τραγούδι της ταινίας, κάποιας ταινίας του James Bond. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ υπέροχο ότι αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι που θα μπει τώρα, που θα ακούσουμε τώρα, όχι μόνο ταιριάζει σε κάποια ταινία του James Bond και είναι υπέροχα κινηματογραφικό, αλλά είναι το πρώτο του single που κυκλοφόρησαν ως συγκρότημα ever. Λέγεται Two Wiki και ανήκει στο πρώτο τους άλμπουμ A New Stereophonic Sound Spectacular το 1999. Οπότε λοιπόν θα ακούσουμε μαζί το Two Wiki που τους έβαλε στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη γιατί έγινε το απόλυτο hit, αλλά δυστυχώς δεν έπαιξε σε καμία ταινία του James Bond. Ούτε οι Hooverphonic έχουν επιλεχθεί μέχρι στιγμής, εγώ τους το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, να επιλεχθούν ως οι άνθρωποι που θα ντύσουν μουσικά κάποια ταινία του James Bond, γιατί αν μια μπάντα το αξίζει αυτό, είναι σίγουρα η Hooverphonic. Οπότε λοιπόν, του Wiki, μέχρι στιγμής έχει παίξει μόνο σε μια ταινία, στην ταινία Stealing Beauty του Bernardo Bertolucci το 1998. Ελπίζουμε να παίξει και σε άλλες ταινίες, να το ανακαλύψουν κάποιοι μουσικοί, να ανακαλύψουν τους Hooverphonic ή η ομάδα του James Bond για να ντύσουν μουσικά το υπέροχο αυτό, την υπέροχη αυτή ιστορία των ταινιών του James Bond. Και με πολύ αγάπη θα ακούσουμε αυτή τη στιγμή και πάρα πολύ έρωτα το πρώτο single των Hooverphonic με άρωμα James Bond, του Wiki. Αμέσως τώρα.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
2: Και από τους ερωτικούς Hooverphonic περνάμε στους ακόμα πιο ερωτικούς Portishead, που άλλαξαν για πάντα την αντίληψη που έχουμε για τη μουσική, την νοοτροπία που περιτριγυρίζεται στη μουσική και όχι μόνο στο είδος της alternative rock, αλλά σε όλα τα είδη. Και το φαινόμενο Portishead είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο με παγκόσμιο αντίκτυπο και impact, που ακόμα και στις επόμενες γενιές μουσικών επηρεάζει και είναι παρούσα η κατάσταση αυτή και η νοοτροπία που έδειξαν οι Portishead, κυρίως η μουσική νοοτροπία και όλα τους τα χαρακτηριστικά και η προσωπικότητα που είχαν και την περνούσαν μέσα από τη μουσική, έχει μείνει ανεξίτηλη και σε εκείνη τη γενιά που βγήκανε, αλλά και για τις επόμενες γενιές μουσικών. Ό,τι ακούμε από τη στιγμή που βγήκανε οι Portishead με το Dummy και μετά είναι Portishead. Έχει μέσα του μία δόση από αυτούς τους υπέροχους μουσικούς που άλλαξαν για πάντα την παγκόσμια μουσική βιομηχανία, γιατί το σύμπαν συνωμότησε στο υπέροχο Bristol να βρεθεί σε ένα διάλειμμα ενός κρατικού προγράμματος για καφέ, να βρεθούν αυτοί οι δύο υπέροχοι, μαγικοί, υπερταλαντούχοι άνθρωποι. Προφανώς μιλάω για τον Geoff Barrow και την Beth Gibbons, αυτούς τους υπέροχους μουσικούς, οι οποίοι ενώσανε τις δυνάμεις τους και φτιάξανε ένα από τα πιο γνωστά και ριζοσπαστικά άλμπουμ για την παγκόσμια μουσική σκηνή όλων των εποχών. Αυτό το άλμπουμ ανήκει στο πάνθεον των άλμπουμ που άλλαξαν για πάντα τον ήχο σε παγκόσμια εμβέλεια και είχε κάτι το ριζοσπαστικό μουσικά, αλλά και κάτι το πάρα πολύ ερωτικό. Είχε αυτόν τον πόνο που έχει ο έρωτας, γιατί ο έρωτας έχει λίγες καλές πλευρές, συνήθως έχει μόνο άσχημες πτυχές, και ένα από αυτά τα τραγούδια είναι και το Glory Box, το οποίο εμφανίζεται τελευταίο στο άλμπουμ Dummy, στο πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν Portishead για το 1994 και άλλαξε τα πάντα γύρω από τη μουσική. Και με το Glory Box, που έχει γίνει το πιο γνωστό τραγούδι ερωτικό μαζί με το Mad About You παγκοσμίως, πρέπει να πω ότι γράφτηκε μέσα σε 20 λεπτά από την Beth Gibbons, αφού πήγε στο στούντιο μετά από έναν καυγά που είχε με τον ερωτικό της σύντροφο. Η Beth Gibbons έχει αυτό το χαρισματικό χαρακτήρα, αυτό το χαρισματικό ταλέντο, για το οποίο θα μιλήσουμε στο επόμενο τραγούδι. Μέχρι στιγμής λοιπόν, Glory Box, αμέσως τώρα.

0: Θα συνεχίσουμε.
1: Ακούτε Radio Pantheon.
2: Ακούτε Radio Pantheon.
0: Και πριν με κόψει το σήμα, ήθελα να πω ότι θα συνεχίσουμε λοιπόν με τους υπέροχους Portishead και με το υπέροχο Mr. Owns, που είναι επίσης πάρα πολύ ενιγματικό, πάρα πολύ ερωτικό. Και θα μιλήσουμε λίγο πριν βάλουμε το Mr. Owns για την υπέροχη Beth Gibbons και αυτό το υπέροχο χάρισμα που είχε, το ερμηνευτικό, γιατί χωρίς πάρα πολλά πράγματα, χωρίς πολλά έτσι που βλέπουμε πλέον, πάρα πολλές υπερπαραγωγές, πάρα πολλά φαντασμαγορικά πλάνα, stage πράγματα, η Beth Gibbons με ένα απλό t-shirt, με ένα απλό jean, έβγαινε σε ένα stage μικρό με πάρα πολύ κόσμο να θέλει να τη δει και ήταν αυτή και το χάρισμά της, το ταλέντο της, το ερμηνευτικό. Και αυτή, πρέπει να πούμε την αλήθεια, πάρα πολύ σπάνια χρειά, πάρα πολύ σπάνια φωνή, σχεδόν ψιθυριστή, μελαγχολική φωνή των 90s. Αυτή είναι η Beth Gibbons. Μας μάγευε στο 100%. Όλες τις live εμφανίσεις είναι μία και μία και πραγματικά αυτή η μπάντα, κάθε τραγούδι που έχει βγάλει είναι ένα και ένα. Είναι όλα διαμάντια. Και γι' αυτό το λόγο είναι από τις μπάντες που μπορεί να κρατήσανε για λίγο, αλλά τις θυμόμαστε για πάντα και άλλαξαν για πάντα τη μουσική νοοτροπία μας. Mr. Owns λοιπόν, το υπέροχο Mr. Owns, από την υπέροχη φωνή της Beth Gibbons, η οποία σε όλες τις ερμηνείες ήθελε να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη και γι' αυτό 20 λεπτά πριν βγει στο stage απομονωνόταν και διαλογιζόταν. Ήθελε την ηρεμία της. Και έτσι λοιπόν τώρα θα βάλουμε ένα από τα πιο legendary κομμάτια της, το Mr. Owns, αμέσως τώρα.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και συνεχίζουμε λοιπόν με μια μπάντα καταπληκτική, μια μπάντα υπέροχη, μια μπάντα πάρα πολύ μελαγχολική, πάρα πολύ ερωτική, που ξεκίνησε στα τέλη, στις αρχές βασικά των 90s και στα τέλη των 80s, στο μαγευτικό Stokmarknes, σε μια επαρχία της Νορβηγίας, και μιλάω φυσικά για τους υπέροχους Μαντρουγκάντα και τον υπέροχο Σίβερτ Χοέμ, που μας έχει χαρίσει με αυτή τη φωνή εκπληκτικές ορμηνείες και εκπληκτική δισκογραφία. Αυτό που έχουν κάνει οι Μαντρουγκάντα μουσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταφέρει κανείς, γιατί έχουν δημιουργήσει ατμόσφαιρα στη μουσική. Και πάρα πολλές φορές ακούμε τραγούδια, μπορεί να μας αρέσουν, μπορεί να τα ακούμε πάρα πολλές φορές, αλλά αυτό που λέμε να δημιουργεί κάτι ατμόσφαιρα, μία μουσική να θέτει το vibe και να δημιουργεί την ατμόσφαιρα, την μελαγχολική ή πολλές φορές την χαλαρωτική, την οχελική ατμόσφαιρα, δύσκολα μπορεί να το καταφέρει μία μουσική αυτό. Οπότε λοιπόν θα παίξουμε για αρχή το Sirens, που ανήκει στο άλμπουμ τους, το πρώτο τους άλμπουμ, το Industrial Silence, που κυκλοφόρησε το 1999. Και έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε για τους υπέροχους Μαντρουγκάντα, ακόμη και στο τέλος της εκπομπής, που σας έχω μία έκπληξη για τον Σίβερτ Χοέμ, ο οποίος συνεχίζει να κυκλοφορεί singles ακόμα και μόνος του, και με τους Μαντρουγκάντα που έχουν επανενωθεί μετά το θάνατο του Ρόμπερτ Μπούρας, του κιθαρίστα τους, το 2008. Sirens λοιπόν, από το Industrial Silence, 1999, υπέροχη φωνή του Σίβερτ Χοέμ, αμέσως τώρα.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Και συνεχίζουμε λοιπόν με Unwind και Waka Boots, τους υπέροχους Waka Boots, οι οποίοι ψάχναν να βρουν όνομα σαν συγκρότημα και έλεγαν πώς θα μας πούμε, πώς θα μας πούμε, και κάπως έπεσε στα χέρια τους μια ιστορία. Η ιστορία των Αβορυγίνων της Αυστραλίας. Οι Αβορυγίνοι της Αυστραλίας είναι, για όσους δεν το ξέρουν, είναι οι αυτόχθονες της Αυστραλίας, οι άνθρωποι που θεωρείται ότι υπήρχαν εκεί πριν έρθουν οι μετανάστες και εγκατασταθούν στην Αυστραλία. Οπότε λοιπόν όσοι αυτόχθονες Αβορυγίνοι είχαν πάρα πολλές παραδόσεις, και μία από αυτές τις παραδόσεις ήταν η εξής. Ήταν ότι κάθε φορά που ενηλικιωνόταν κάποιος από τη φυλή των Αβορυγίνων, θεωρούσαν ότι έπρεπε να περπατήσει στην έρημο και μεταφορικά και κυριολεκτικά, προκειμένου να βρει τον εαυτό του και να περπατήσει και να είναι διαρκώς σε κίνηση και μέσα του και έξω του, προκειμένου να βρει τον εαυτό του, να βρει την προσωπικότητά του και να βρει την ειρήνη μέσα του. Και αυτό λοιπόν οι Waka Boots το θεώρησαν ότι ήταν ένα σημάδι για να ονομάσουν τον εαυτό τους έτσι, γιατί οι Αβορυγίνοι αυτό το έλεγαν Waka Boot. Και έτσι λοιπόν ονόμασαν τον εαυτό τους Waka Boots, γιατί θεωρούν ότι η μουσική τους διαδρομή και οι ίδιοι κατ' επέκταση σαν άνθρωποι είναι έτσι, είναι περιπατητές, όχι κυριολεκτικά, μεταφορικά, και έτσι θεωρούν ότι είναι η φύση του ανθρώπου, ποτέ στάσιμη, πάντα σε κίνηση. Και έτσι λοιπόν οι Waka Boots έβγαλαν ένα υπέροχο άλμπουμ ονόματι Night Town το 1990. Και είναι ένα υπέροχο άλμπουμ που έχει υπέροχα τραγούδια μέσα, το Nightbirds, το Follow Me An Angel, που είναι και το πρώτο τραγούδι που έτσι μας εισάγει σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο της μελαγχολίας των Waka Boots, γιατί είναι μια ξεκάθαρα μελαγχολική μπάντα.

Άντε μια ξεκάθαρα ατμοσφαιρική νοχηλική μπάντα η οποία μας ταξιδεύει σε βροχερά τοπία, σε μια βροχερή Αμερική, στις γειτονιές του Μανχάταν, δεν ξέρω πού μας ταξιδεύει, είναι υπέροχη μπάντα. Και μια μπάντα την οποία οφείλουμε στον Πάνο Κοκκινόπουλο που την έβαζε ως soundtrack στις σειρές του, στη δέκατη εντολή, στον Κόκκινο Κύκλο, σε όλες του τις σειρές, στον Τρίτο Νόμο. Οπότε αν δεν υπήρχε ο Πάνος Κοκκινόπουλος, το ελληνικό κοινό δεν θα είχε φτάσει αυτή η μπάντα, η οποία χρειάστηκε να μεταναστεύσει από την Αμερική και να έρθει στην Ευρώπη για να πάρει την καταξίωση και την εκτίμηση που της ανήκε. Wokabutsi λοιπόν, ένας ευρωπαϊκός ήχος που όμως προέρχεται από την Αμερική, Unwind, από το άλμπουμ Night Town, αμέσως τώρα.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
2: Και θα συνεχίσουμε λοιπόν με Radiohead, τους υπέροχους Radiohead, οι οποίοι έχουν κάτι ματαιόδοξο που αγαπάμε πάρα πολύ. Και εννοείται ότι δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για τον έρωτα και την επίπονη πλευρά του, την ανυπόφορη, χωρίς να βάλουμε να παίξει το talk show host. Η φωνή του Tom York, το talk show host που έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες και ιδίως σε μια ταινία που στο τέλος οι εραστές αυτοκτονούν μαζί, έπαιζε αυτό το τραγούδι όταν γνωρίστηκαν ο Ρόμεο και η Τζούλιετ, γιατί για αυτήν την ταινία, σε αυτήν την ταινία αναφέρομαι, για την ταινία Ρόμεο και η Τζούλιετ, 1997. Πριν ακόμα βγει λοιπόν το OK Computer, είχαν κληθεί οι Radiohead να γράψουν όλο το soundtrack της ταινίας και όταν λοιπόν συναντήθηκαν στην παραλία για πρώτη φορά μέσα στην ταινία ο Ρόμεο με την Τζούλιετ, έπαιζε αυτό το τραγούδι, το talk show host. Στο τέλος της ταινίας, όταν οι εραστές αυτοκτονούν μαζί, έπαιζε το Exit Music for a Film. Και ζήτησαν, οι Radiohead βασικά απέτησαν, γιατί τότε η μουσική είχαν προσωπικότητα, να μην συμπεριληφθεί το Exit Music for a Film στο γενικό soundtrack της ταινίας, προκειμένου να το κυκλοφορήσουν ένα χρόνο αργότερα στο OK Computer. Και μιλάμε για ένα από τα πιο θρυλικά τραγούδια, το Exit Music for a Film. Αλλά αυτή τη στιγμή θα παίξουμε το Talk Show Host. Talk Show Host λοιπόν, έρωτας, Tom York, Radiohead και OK Computer. Αμέσως τώρα.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Και καθώς λοιπόν οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής, φεύγουμε από το Tom York και σας είπα ότι σας έχω μια έκπληξη από Sivert Hoem στο τέλος, γιατί η Μαντρουγκάντα είναι μια από τις αγαπημένες μου μπάντες και μια από τις αγαπημένες μπάντες όλων όσων λατρεύουν την alternative rock και γενικά όλη αυτή την ατμοσφαιρική φάση. Και ο Sivert Hoem είχε δώσει σε κάποια φάση το 2012 για το SVT, την κρατική σουηδική τηλεόραση, ένα υπέροχο live. Και μέσα σε πάρα πολλά τραγούδια που είπε, είπε και το Prisoner of the Road, ένα δικό του single. Είναι υπέροχο το single που έδωσε ο Sivert Hoem σε αυτή την live του εμφάνιση, μια καταπληκτική ερμηνεία σχεδόν a cappella, ειδικά στην αρχή, και είναι μια εμφάνιση, live εμφάνιση, που δείχνει όλο το μεγαλείο της φωνής του Sivert Hoem. Πραγματικά είναι αναλύωτη η φωνή του με τα χρόνια και είναι όνειρό μου να τον δω κάποια στιγμή live από κοντά. Έχει δηλώσει ότι αγαπά την Ελλάδα, ότι αγαπά την Αθήνα. Έχει έρθει πολλές φορές εδώ για live, αλλά δυστυχώς δεν έτυχε να πάω. Και περιμένω την επόμενη φορά απλά που θα έρθει εδώ, στην Αθήνα. Η τελευταία φορά ήταν το 2022 στο Καλλιμάρμαρο. Να υπενθυμίσουμε, έχει κάνει και συναυλία στο Ηρώδειο και την έχει ηχογραφήσει και την έχει ανεβάσει σε Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες μουσικής και την ονόμασε Μαντρουγκάντα Live at Acropolis. Και θα παίξουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν Prisoner of the Road από τον Sivert Hoem live για το SVT, την κρατική σουηδική τηλεόραση, το 2012, αμέσως τώρα.

Και έτσι λοιπόν, κάπως έτσι, φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής για σήμερα. Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά χωρίς το Vinegar and Salt live at Koenigin Elizabeth Zahl από τους Hooverphonic και την αλλαγή εκείνη την περίοδο που βίωναν, τότε που βγήκε αυτό το υπέροχο live στο Koenigin Elizabeth Zahl, ένα υπέροχο θέατρο στο Βέλγιο, εφόσον η μπάντα προέρχεται και από το Βέλγιο. Και γιατί βιώνει αυτή η μπάντα μια αλλαγή τότε? Γιατί άλλαξε frontman, άλλαξε την κεντρική της τραγουδίστρια αυτή η μπάντα. Και στη θέση της Γκέικε Άρναερτ, η οποία έφυγε από την μπάντα γιατί ήθελε να κυνηγήσει σόλο καριέρα, κάνανε μια οντισιόν σε ένα μυστικό στούντιο, η Hooverphonic, λέγοντας απλά ότι ψάχνανε μια φωνή για ένα project. Δεν γνώριζαν οι άνθρωποι που διαγωνίζονταν ότι όλο αυτό γίνεται γιατί είναι όλοι τους υποψήφοι για μια θέση για να γίνουν η φωνή των Hooverphonic. Και έτσι λοιπόν η Noemi Wolfs κέρδισε αυτό το διαγωνισμό, κέρδισε αυτή την οντισιόν και έμεινε για πάντα στην ιστορία των Hooverphonic. Και έμεινε αθάνατη, θα έλεγα εγώ, με αυτό το live, αυτό το υπέροχο live που βρίσκεται στο YouTube ολόκληρο και ασπρόμαυρο, σαν να είναι σε ταινία. Το 2012 λοιπόν δώσανε αυτό το live, το οποίο λέγεται Live at Koenigin Elizabeth Zahl, και είπανε κάποια από τα πιο γνωστά τους τραγούδια. Το πιο γνωστό τους ήταν το Mad About You, το βάλαμε στην αρχή. Για το τέλος λοιπόν θα αφήσουμε όμως το Vinegar and Salt, ένα τραγούδι το οποίο αγγίζει πάρα πολύ την καρδιά όλων των ερωτευμένων ανθρώπων, όλων των ανθρώπων που έχουν αγαπήσει, που έχουν ερωτευτεί, που έχουν πιστέψει πάνω απ' όλα ότι κάτι μπορεί να λειτουργήσει και όλο αυτό διαλύεται. Διότι η Noemi Wolfs έδωσε μια υπέροχη χρειά σε αυτό το τραγούδι και με αυτό το υπέροχο φόρεμα που φόραγε, αυτό το κολλητό, όμορφο ριγέ, μας έδωσε έτσι μια νότα πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ υπέροχη, και έτσι μας έμαθε με αυτή τη συνερμηνεία ότι η ομορφιά είναι μια ελεγχόμενη απόσταση και ότι εν τέλει οι έρωτες είναι σαν τις αυτοκρατορίες. Μόλις εξαφανιστεί η ιδέα πάνω στην οποία χτίστηκαν, εξαφανίζονται. Αυτή λοιπόν ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι. Ήμουνα εγώ ζωγράφου. Ήταν η εκπομπή Soft Spot. Και εμείς τα λέμε την επόμενη Κυριακή στις 5. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και να σας αγαπάτε. Για το τέλος λοιπόν, Hooverphonic και Vinegar and Salt live at Koenigin Elizabeth Zahl 2012. Υπέροχη Noemi Wolfs αμέσως τώρα.

0: Τι υπάρχει μεταξύ της φωνής και της γραφής, ανάμεσα σε μια σφίκα και μια ορχιδέα, ανάμεσα στη φιλοσοφία και ένα γήπεδο τένις, τη διαδήλωση και το τραγούδι των πουλιών. Εν τέλει, μπορεί, συμβαίνει κάτι στο μεσοδιάστημα μεταξύ ενός ποίηματος και ενός ονείρου ή κενό. Όμως πόσο άδειο είναι το κενό? Ερωτήματα, ενίγματα, παράδοξα, τα οποία θα εξερευνήσουμε η Χριστίνα Σικαλοπούλου, ο Άγγελος Παλιουδάκης και εγώ, ο Κωστής Νευμά, σε μια σειρά ραδιοφωνικών συναντήσεων με τίτλο «Εξηγήστε μας τον Ντελέζ στο εδώ και τώρα».
1: Explicar Deleuze ahora mismo.
2: Explain Deleuze right now.

0: Η αφορμή για αυτό το project είναι μια αφορμή γενεθλίων. Τα γενέθλια του Deleuze, τα οποία γιορτάστηκαν πέρσι το 2025, συμπληρώνοντας ένα αιώνα από την γέννησή του. Με βάση αυτή την αφορμή στήθηκε ένα ολόκληρο project όπου προσπαθήσαμε να βρούμε φίλους του και μαθητές του, οι οποίοι είναι ακόμα εν ζωή, σε ολόκληρο τον κόσμο, παράλληλα με scholars και ερευνητές του έργου του, οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια έχουν εργαστεί πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε και να αφήσουμε ένα ζωντανό αποτύπωμα από την επικοινωνία και την σχέση που είχαν μαζί.
1: Ποιοι ακριβώς είναι οι συμμετέχοντες στο project?
0: Οι συμμετέχοντες στο project χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι των ανθρώπων οι οποίοι είχαν μια προσωπική σχέση με τον Deleuze. Η δεύτερη κατηγορία είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν να είναι μαθητές του και μετά κατέληξαν να είναι φίλοι του και τον συνόδευσαν μέχρι το τέλος της ζωής του. Και η τρίτη κατηγορία είναι κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είτε τον συνάντησαν μία-δύο φορές, είτε εμπνεύστηκαν από το έργο του και ανέπτυξαν τη δικιά τους φιλοσοφική σκέψη στη συνάντηση με τη δικιά του δουλειά.
2: Πολύ ενδιαφέρον. Θα θέλαμε να ακούσουμε δύο λόγια και για τη δομή, ένα βασικό σχεδίασμα αυτού του project.
0: Αυτό το project έχει τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι ένα τμήμα όπου έχουν κληθεί όλοι όσοι συμμετέχουν να γράψουν και να ηχογραφήσουν το κομμάτι το οποίο θα γράψουν και αφορά την προσωπική του συνάντηση με το έργο του Deleuze. Το δεύτερο τμήμα είναι ένα τμήμα το οποίο αφορά από αυτήν την συνάντηση με τον Deleuze τι βιβλία έχουν γράψει, τι άρθρα έχουν γράψει. Και το τρίτο, το οποίο είναι και η καρδιά αυτού του project, το οποίο ονομάζεται Conceptual Dialogues with Deleuze, ενιακή διάλογη με τον Deleuze, αφορά ένα ερώτημα το οποίο είναι κέριο. Αν τον είχαν σήμερα μπροστά τους, απέναντί τους, ποιο πρόβλημα θα ήθελαν να συζητήσουν μαζί του?
1: Ποια άλλα ερωτήματα έχουν τεθεί στους συμμετέχοντες και ποια είναι η λειτουργία του project?
0: Η λειτουργία του project, σε αντίθεση με τα περισσότερα τα οποία έγιναν την χρονιά που μας πέρασε και αφορούσαν τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την γέννηση του Deleuze, δεν κοιτάζει να κάνει ένα μνημόσυνο για τα χρόνια που πέρασαν, αλλά ενδιαφέρεται να δει ποιες είναι οι φιλοσοφικές τάσεις του μέλλοντος. Πώς δηλαδή μέσα από την επεξεργασία των θεμάτων που θέτουν οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στο project, μας δείχνουν τα προβλήματα τα οποία θα απασχολήσουν τη φιλοσοφική σκέψη στο μέλλον που μας έρχεται.
2: Ακούσαμε και ένα explicar Deleuze ahora mismo. Εξηγήστε μας τον Deleuze τώρα, στο εδώ και τώρα. Αυτό το αμφίσιμο explicar, λοιπόν, τι σημαίνει για την Deleuzeian φιλοσοφία?
0: Σύμφωνα με την Deleuzeian σκέψη, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε απολύτως τίποτα. Αυτό το οποίο μπορούμε όμως να κάνουμε, και ο όρος explicar είναι ένας όρος ο οποίος αντλεί την ύπαρξή του από τα χρόνια του Baroque και τον χρησιμοποιούν πολύ ο Σπινόζα και ο Λάιμπνιτς, δεν εννοεί να πάρουμε και να ερμηνεύσουμε, είτε χρησιμοποιώντας τη λέξη interpretation, δηλαδή μπαίνοντας μέσα σε μια κρυμμένη ουσία, είτε τη λέξη εξήγηση, να τραβήξουμε έξω κάτι που είναι κρυμμένο, αλλά μας ενδιαφέρει εδώ το explicar σαν ένα unfold, να ξεπακετάρουμε, να κάνουμε μια αναπτύχωση. Γιατί στην σκέψη του Μπαρόκ, σκέψη του Σπινόζα, στην σκέψη του Λάιμπνιτς και στη σκέψη του Deleuze, το explicar σημαίνει φτιάχνω μία πτύχωση, δηλαδή συναντώ κάτι καινούριο για να φτιάξει και να δημιουργήσει κάτι το εντελώς καινούριο.

0: Μία από τις λέξεις κλειδιά αυτού του project είναι η λέξη διάλογος. Ο Deleuze μαζί με μία μαθητριά του, την Claire Parnet, έχουν γράψει ένα βιβλίο που έχει τον ομώνυμο τίτλο, ο οποίος αποτελεί και μία πηγή έμπνευσης για αυτό το project. Οι διάλογοι, dialogues. Από αυτό το βιβλίο θα σας διαβάσω ένα κομμάτι όπου ο Deleuze μας λέει πώς το unfold, το explicar, γίνεται συνάντηση με κάποιον άλλον. Το να συναντάς είναι να βρίσκεις, είναι να εχμαλωτίζεις, να κλέβεις. Αλλά δεν υπάρχει μέθοδος για να βρίσκεις μόνον μία μακροχρόνια προετοιμασία. Το κλέψιμο είναι το αντίθετο του πλαγιαρίσματος, της αντιγραφής, της μίμησης και της προσποίησης. Η κατάκτηση είναι πάντοτε διπλή. Η κλοπή, διπλή κλοπή, και είναι αυτό που δημιουργεί όχι κάτι το αμοιβαίο, αλλά είναι ένα μη συμμετρικό κομμάτι, μια απαράλληλη εξέλιξη και γάμος που είναι διαρκώς εκτός και μεταξύ. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μία συνέντευξη. Ναι, είμαι εγώ της σκέψης ο κλέφτης και όχι αυτός που αρπάζει ψυχές. Πάνω σε αυτό που περιμένει έχω χτίσει και ξαναχτίσει. Γιατί στις παραλίες η άμμος πολλά παλάτια φτιάχνει μέσα σε αυτό που άνοιξε από τα δικά μου χρόνια πριν. Μια λέξη, ένας σκοπός, μια ιστορία, μια γραμμή, κλειδιά στον αγέρα για να μου πάρουν το μυαλό και να δώσουν στις αμπαρωμένες μου σκέψεις ενός ανέμου την πνοή από την αυλή πίσω από το σπίτι. Το να καθίσω, να στοχαστώ ατέλειωτα δεν είναι για μένα. Σκέψεις να σκεφτώ που κανείς δεν σκέφτηκε, όνειρα να κάνω που κανείς δεν ονειρεύτηκε και ιδέες καινούργιες που δεν έχουν ακόμα γραφτεί και λέξεις καινούργιες που ταιριάζουν στη ρήμα. Οι καινούργιοι κανόνες δεν αγχώνουν εμένα, μιας και δεν είναι ακόμα φτιαγμένοι. Και φωνάζω ότι μέσα στο κεφάλι μου τραγουδάει και ξέρω πως θα είμαι εγώ και αυτοί από τη φάρα μου που θα τους φτιάξουν και αυτοί που θα έρθουν αύριο τους κανόνες του σήμερα που ζητούν. Τότε μαζευτείτε όλοι σας, γενικοί εισαγγελείς, δικαστήριο ο κόσμος. Ναι, μόνο που εγώ ξέρω τους κατηγορούμενους καλύτερα από εσάς. Και ενώ εσείς ασχολείστε με τις διώξεις, εμείς σφυρίζουμε και καθαρίζουμε την αίθουσα ακροάσεων, σκουπίζοντας, ακούγοντας, κλείνοντας το μάτι ο ένας στον άλλο. Προσοχή, προσοχή, δεν θα αργήσει πολύ και η δικιά σας σειρά. Υπερηφάνεια και θαυμασμός και ταπείνωση ακόμα χαρακτηρίζει αυτό το ποίημα του Bob Dylan. Τα λέει όλα. Είμαι καθηγητής και θα ήθελα να καταφέρω να φτιάξω το μάθημά μου με τον τρόπο που οργανώνει ο Dylan ένα τραγούδι του. Σαν καταπληκτικός παραγωγός και όχι σαν καλλιτέχνης δημιουργός, ο Τέρ. Και αυτόν αρχίζει όπως αυτόν αμέσως με τη μάσκα του κλόουν και με την τέχνη της κάθε λεπτομέρειας ενορχιστρωμένη αλλά αυτοσχεδιασμένη. Είναι το αντίθετο αυτού που αντιγράφει και επίσης το αντίθετο ενός δασκάλου ή ενός μοντέλου. Μια μεγάλη ετοιμασία, αλλά ούτε μέθοδος, ούτε κανόνες, ούτε συνταγές. Γάμι και όχι ζευγάρια η συζυγία. Να έχω μια σακούλα για να ρίχνω μέσα όλα όσα συναντώ υπό τον όρο ότι θα με βάζουν και μένα σε μια σακούλα. Να βρίσκω, να συναντώ, να κλέβω, αντί να κανονίζω, να αναγνωρίζω και να κρίνω. Γιατί το να αναγνωρίζεις είναι το αντίθετο του να συναντάς. Το να κρίνεις είναι το επάγγελμα πολλών ανθρώπων και δεν είναι το καλύτερο επάγγελμα. Είναι και η χρήση που πολλοί κάνουν της γραφής. Καλύτερα να είσαι οδοκαθαριστής παρά δικαστής. Όσο περισσότερο σφάλουμε στη ζωή, τόσο περισσότερα μαθήματα δίνουμε.
1: Vamos a cantar todo junto. Gracias. Vamos.
2: Ahora lo voy a cantar todo.
1: Todo junto, por favor. Gracias. Muchas gracias.

0: Το Conceptual Dialogues with Deleuze αναπτύσσεται ανάμεσα σε ένα ποίημα και σε ένα όνειρο. Το ποίημα το έχει γράψει ο André Bernold, ο οποίος ήταν φίλος προσωπικός του Deleuze, αλλά ταυτόχρονα ήταν και φίλος του Beckett. Ένα σύνδεσμος ανάμεσα στον φιλόσοφο και στον λογοτέχνη. Το ποίημα έχει μεταφράσει η Marie Lecomte Tillouin, η οποία εργάζεται στο Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παρισιού. Είναι κοινωνική ανθρωπολόγος και ερευνήτρια στο Centre National de la Recherche Scientifique, στο Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Παρίσι, που συνδέεται με το Collège de France. Ειδικεύεται στην κοινωνική ανθρωπολογία των Ιμαλαΐων και κυρίως του Νεπάλ. Είναι μεταφράστρια επίσης του εμβληματικού κειμένου του Deleuze, Postscript on the Societies of Control. Το ποίημα αυτό, που έχει τίτλο «Ζης Τελές», 18 January 1995, είναι γραμμένο τον Ιανουάριο του 1995 από τον André Bernold, συντέθηκε λίγους μήνες πριν ο Ζης Τελές θέσει τέλος στη ζωή του στις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Για πρώτη φορά δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Χιμέρες» το 1996 και συνθέτει μια απρόβλεπτη παραδοξότητα, μια και η ημέρα και ο μήνας είναι αυτά της γέννησης του Deleuze το 1925, ενώ η χρονιά είναι αυτή του θανάτου του. Αυτή η ενοιολογική ελεγία επιδιώκει να εγγράψει τον Deleuze μέσα στο σύμπαν της ίδιας του της φιλοσοφίας, μέσα στο οποίο κινείται ως μια περαστική μορφή, μια δύναμη μετασχηματισμού, ένα γίγνεσθε ανάμεσα σε άλλα. Ο Bernold, όντας φίλος του Deleuze και του Beckett, όπως προκύπτει από την αλληλογραφία του, ήταν ένα πρόσωπο που ο Deleuze θαύμαζε, μια και έβρισκε στο έργο του μια απρόσωπη γραμμή για τον Beckett. Ο τίτλος και η μέρα του μήνα, εκείνο τη χρονιά του 1995, που άφησε την τελευταία του πνοή ο Deleuze, είναι ένας δρόμος όπου περιγράφει ολόκληρη τη ζωή του Deleuze. Ας το ακούσουμε από τον Νίκο Μπογιατζή, διδάκτορα φιλοσοφίας και ραδιοφωνικό παραγωγό στη Θεσσαλονίκη.
1: Gilles Deleuze, 18 January 1995. Night falls in Lyon, and Saint Georges and Saint Jean will have to set sail along the circular streets, and the elliptical quays up to the parabola of that man over there who is returning home, meditating and sailing toward the hyperbolic place. This point is called Girard des Arges, who left nothing but a beautiful draft project. He lives on Rue de Trois-Maries, where he often receives our friend Deleuze drunk with clear water, dreaming at the window. And it is dawn in Paris. It is maritime Paris. In the magenta, amaranth and madder waters that flow softly over the sand of the skies, dark vegetals resembling trees, undulate in the wake of the translucent ship. A vast glasshouse has just set sail in the style of Turner, where everything has vanished. At the prow of the vessel, an old man is leaning. He is folding animals. It is Geoffrey Saint-Hilaire. Sitting at the helm, second human among the passengers, 300 very great seabirds, off to the side, buzzing. A sorcerer is at work, and contemplates his hand while clicking his jaws. Of these two good tools, it is the hand that amazes. Entirely planted with claws, with sharp blades, it contains others within, nested depths, bristling with bones and bathed in blue blood. What time is it? It is the time of metamorphosis, the hour of the unique chance, when what is not will rise. The clinician with the prow-like nose, champion of rotations, athlete of whirlwinds,

freedom soon will come. Then we'll come. Radio Pantheon, η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Στο σημείο αυτό, η σημερινή μας συντροφιά φτάνει στο τέλος. Η Χριστίνα Σικαλοπούλου, ο Άγγελος Παλιουδάκης και ο Κωστής Νευμά, αφού ευχαριστήσουμε τις φιλόξενες συχνότητες του Ράδιο Πάντιον, όπως και τα τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου για τη συνεργασία τους, παραδίδουμε τη σκυτάλη και σας χαιρετούμε. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια.
1: Le langage, c'est une formalisation d'expression. La transmission des ordres qui a pour fonction. Le langage, c'est une formalisation d'expression. La transmission des ordres dans une société.
2: Καλησπέρα σας. Μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση, καθώς προηγήθηκε μία προηχογραφημένη εκπομπή αφιέρωμα, το Conceptual Dialogue with Deleuze. Όπως ξέρετε, είμαστε το Mixtape. Ευχαριστούμε που ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα την εκπομπή μας Mixtape. Καλώς ήρθατε στο 22ο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν της εκπομπής μας. Είμαστε η Νάντια.
3: Η Ακριβή.
4: Και η Ζωή.
2: Και είμαστε σήμερα εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα όσο περιμένετε εδώ και έναν αιώνα το 5.50, καθώς κάνετε το καθιερωμένο pre-game πριν τη βραδινή σας έξοδο ή απλώς για να κάνουμε spice up το κυριακάτικο βράδυ σας σε περίπτωση που αφήσατε τα σχέδιά σας για τελευταία στιγμή. Στείλτε τα μηνύματά σας στο chat της εκπομπής ή στα social media μας στο mixtape.radiopadion. Μισό λεπτάκι, έχουμε και κάτι τεχνικά.
3: Το βρήκαμε, technical difficulties. Ωραία και συγγνώμη, είναι και μικρά τα γράμματα. Το σημερινό μας αφιέρωμα είναι στην Κάιλι Μινό. Η Κάιλι Αν Μινό είναι Αυστραλή τραγουδίστρια. Διάβασα Αυστριακή, συγγνώμη. Τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός. Συχνά αναφέρεται ως πριγκίψα της pop, από ό,τι φαίνεται. Σίγουρα. Εγώ την πριν δεν ξέρω πριν κύψα τις pop, παιδιά.
4: Εντάξει, παιδιά, έτσι έλεγε το Wikipedia, αυτή η έμπιστη πηγή.
3: Ναι, το Wikipedia δίνει τίτλους, τους πετάει αέρα πατέρα.
4: Τέλος πάντων.
3: Είναι η καλλιτέχνη με τις ψηλότερες πωλήσεις που γεννήθηκε στην Αυστραλία όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, Slay. Και τα βραβεία της περιλαμβάνουν 2 Grammy Awards, 4 Brit και 18 Άρια. Είναι... Η Αυστραλιανή Ένωση Ηχογραφικής Βιομηχανίας και κατέχει 2 ρεκόρ Guinness, μπράβο της, ένα για την επίδειξη των περισσότερων συνεχόμενων δεκαετιών με άλμπουμ στα top 5 άλμπουμ στην Αγγλία και ένα για το ότι είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που κατατάσσει ένα άλμπουμ στο νούμερο 1 του στα top 5 άλμπουμ της Αγγλίας σε 5 συνεχόμενες δεκαετίες. Από το 1980 μέχρι το 2020. Ποιο είναι το πρώτο μας τραγούδι?
4: Και πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, το οποίο είναι το Love at First Sight.

0: Ακούτε ράδιο Πάντιον.
1: Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2002 στο άλμπουμ Fever και γενικά είχε λάβει πολλές θετικές κριτικές από μουσικούς, κριτικούς και από fans αντίστοιχα. Και μπορεί να σας φάνηκε επιφανειακά ότι είναι ένα ερωτικό τραγούδι, το οποίο ισχύει αν ακούσετε προσεκτικά τους στίχους, καθώς περιγράφει την τραγουδίστρια να ερωτεύεται και να πιστεύει στον έρωτα με την πρώτη ματιά. Όμως, πέρα από αυτή την κυριολεκτική ερμηνεία, λειτουργεί και ως μια ευρύτερη μεταφορά για την έβρεση παρηγοριάς και αισιοδοξίας. Η Κάιλι είχε γράψει αυτούς τους στίχους αρχικά ως ποίημα. Μετά από μια περίοδο έλλειψης αγάπης και που ήταν κοντά στο να παρατήσει να πιστεύει στον έρωτα και μεταφέρει έτσι την εφορία του να συναντάς επιτέλους κάποιον που σε καταλαβαίνει αμέσως και να υπάρχει όλο αυτό που λέμε ο έρωτας με την πρώτη ματιά.
2: Εγώ έχω μια απορία. Η Κάιλι Μινόγκ είναι και ποιήτρια. Γι' αυτό επιλέξαμε σήμερα την Κάιλι Μινόγκ, για να το δέσουμε με τους φιλοσοφικούς διαλόγους με τον Ντελέζ. Μετά τη φιλοσοφία μας στην ποιήση.
1: Ναι, εννοείται. Γιατί πάνω απ' όλα σε αυτό το ράδιο μοιράζουμε κουλτούρα. Και σε αυτή την εκπομπή.
3: Φυσικά.
1: Απλόχερα. Λοιπόν, και συνεχίζω λέγοντας ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση που το βίντεο κλιπ είναι γυρισμένο με μία μόνο λήψη, που μου φάνηκε ακραίο γιατί δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου αν το δείτε. Και το Love at First Sight χάρισε την πρώτη υποψηφιότητα της Kylie Minogue στα Grammy, όπου έλαβε υποψηφιότητα στην κατηγορία Best Dancing Record. Αυτά.
3: Ωραία. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το 16ο άλμπουμ της, το Tension, που βγήκε στις 18 Μαΐου του 2023 και βγήκε ως το πρώτο single. Είναι ένα πιο dance pop και synth pop τραγούδι που είναι και λίγο electronic, είναι και λίγο από εδώ, είναι και λίγο από εκεί, είναι πιο wow. Αλλά έχει και αυτό και έχει και λίγο ήχους από ό,τι φαίνεται Ανατολικής Ευρώπης. Τώρα πώς η Δεσποινής τα συνδέει όλα αυτά, δεν ξέρω.
2: Η είναι Balkan Techno.
1: Balkan Disco.
3: Ναι. Ωραία. Έχει πάρει το βραβείο για Best Pop Dance Recording στα 66 Grammy. Έχει πάρει το Record of the Year στο Las Culturistas και... παρένθεση, Las Culturistas, comedy podcast. για να καταλάβουμε, για να ξέρουμε τι μιλάμε.
1: Αφού έχουμε και εμείς τέτοια βραβεία.
3: Φαντάζεσαι, να είχαμε και εμείς τέτοιο. Και τι άλλο, στα Άρια, αυτά τα Αυστραλιανά, πήρε το Best Pop κομμάτι το 2023. Το τραγούδι στο οποίο αναφερόμαστε είναι το Παντάμ Παντάμ και τώρα μπορούμε να το παίξουμε.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ο τίτλος του... Συγγνώμη λίγο, το κατεβάσουμε λίγο. Ωραία, λοιπόν. Ο τίτλος Παντάμ Παντάμ είναι επειδή το τραγούδι, το μπιτάκι του, είναι το... Πώς το λένε, είναι το καρδιοχτύπι της Κάιλι. Ναι, ναι, ναι. Και στην αρχή λέει ότι... Ήταν στο Λόντον, επειδή ήταν παντρεμένη με έναν Englishman τότε, και λέει oh, my heart is going παιδού παιδού, αλλά δεν τσακουγόταν να πει καλά παιδού παιδού στα τραγούδι, οπότε το άλλαξε και το λέει παντάμ παντάμ, legit. Και αυτό.
2: Οι Αυστραλιανοί κάθε φορά που χτυπάνε η καρδιά του.
1: Παιδού παιδού, ναι. Αυτό. Α, και όταν τελείωσε η συγγραφή του τραγουδιού, δεν ήξεραν σε ποιον να το δώσουν και πήγε στη Ρίτα Ώρα, τη γνωστή τη Ρίτα Ώρα, ή θέλανε να το δώσουν σε κάποιον υποψήφιο για την Eurovision. Ναι, φαντάζεστε να είναι η Eurovision και να ακούς παντά παντά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Αλλά το κράτησε τελικά αυτή. Ναι. Και το είπε παντά παντά αντί για πεντούν πεντού.
2: Ναι. Και συνεχίζουμε με το All the Lovers.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Αυτό ήταν το All The Lovers. Κυκλοφόρησε στο 11ο άλμπουμ Aphrodite το 2010. Έχει πάλι το ίδιο vibe με το κομμάτι, με το προηγούμενο κομμάτι. Βγάζει αυτό το electropop. Μένα μου θυμίζει λίγο και αυτό το hyperpop που είναι πιο πολύ τάση στις μέρες μας. Αλλά ναι, συνδυάζει στοιχεία synth και pop. Η στοιχεία του τραγουδιού, ουσιαστικά η Kylie μας προσκαλεί στο dance floor, που λέμε και στο χωριό μου.
2: Όχι στο δικό μου χωριό.
1: Ναι, εντάξει, και στο δικό σου χωριό.
3: Πώς το λένε στο δικό σου το χωριό?
2: Ωραία.
3: Σόπα.
1: Και επίσης είναι και μία, το κομμάτι είναι και μία για τις προηγούμενες σχέσεις της Minogue, οι οποίες δεν μπορούν να συγκριθούν. Πώς λέει και το κομμάτι, δεν μπορώ, τι λέει, δεν μπορώ να συγκριθεί μαζί σου. Όχι.
2: Ποιο κομμάτι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω, έχω στο μυαλό τώρα, ναι. Οι οποίες δεν μπορούν να συγκριθούν με τη σχέση της με τον τρονό σύντροφό της. Πάρα πολύ καλές κριτικές. Έφτασε top 10 σε Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελβετία, το χωριό σου, για να μην μείνεις παραπορεμένη. Ένα πολύ έξαλλο βίντεο κλιπ, έχω να πω, το οποίο σκηνοθετήθηκε από τον ίδιο που έχει κάνει και τα βίντεο κλιπ για την Britney Spears, για το Womanizer, το Circus κτλ. Αυτά είχα να πω.
3: Αυτά τα λίγα γενικά. Αυτό είχα να πω, sorry.
2: Και πάμε να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, που είναι το Spinning Around.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Το Spinning Around κυκλοφόρησε στο 7ο στούντιο άλμπουμ της, ονόματι Light Years, το 2000. Στιχουργικά το τραγούδι πραγματεύεται το θέμα της αναγέννησης, με τη Μινόγκ να δηλώνει ότι έχει αλλάξει ως άτομο πλέον και έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος, τα οποία πλέον τα αποδέχεται ως μαθήματα ζωής και περνάει σε μια καινούρια εκδοχή του εαυτού της, πιο σίγουρη και πιο απελευθερωμένη. Το κομμάτι αυτό έλαβε ευνοϊκές κριτικές, από κριτικούς, οι οποίοι το ξεχώρισαν ως ένα από τα καλύτερα κομμάτια του άλμπουμ και επένεσαν τη Μινόγκ για την επιστροφή της στο χαρακτηριστικό της μουσικό στυλ και ήχο. Και εμπορικά το single αυτό ήταν το comeback της, γιατί είχε γνωρίσει προηγουμένως κριτική και εμπορική απογοήτευση με το άλμπουμ της Impossible Princess του 1997. Και το κομμάτι αυτό δημιούργησε σάλλο και στο κομμάτι του βίντεο κλιπ, γιατί εμφανίστηκε τόσο η ίδια η Kylie όσο και οι χορευτές που είχε και χορεύτριες που είχε στο βίντεο κλιπ να φορούν κάτι χρυσά σορτσάκια, τα οποία μάλλον ήταν πολύ κοντά για τα δεδομένα των κριτικών και των fans, οι οποίοι έπεσαν και τους φάγανε.
2: Πότε βγήκε?
1: Το 2000.
2: Και ήταν τα σορτσάκια πολύ κοντά το 2000.
1: Έτσι, είδα και είχε γίνει χαμός και την κράζανε και γιατί φοράς αυτό και τι φοράς εκείνο και προκαλείς και τα γνωστά που λένε σε κάθε γυναίκα η οποία δεν μπορεί να φορέσει ό,τι θέλει και να πάει με την ησυχία της να κάνει τη δουλειά της.
3: Πάντως το σχολείο της ακριβής είναι πολύ άκυρο, γιατί όντως το 2000 είναι που φοράγανε τα ακραία κοντά κολλητά μινι φούστες.
1: Ναι, και κοντό και low rise, δεν είναι διπλό.
2: Ναι. Τι εννοούμε είναι στο 2000 και δεν μπορείς να βάλεις κοντό?
1: Ναι, παιδιά, κι όμως είχε κάνει μεγάλο...
2: Με σορπές.
1: Όχι, αυτό.
2: Αλλά πάντα θα τις κριτικάρουν οτιδήποτε.
3: Ναι, οπότε... ο σεξισμός εδώ είναι και η πατριαρχία εκεί. Και συνεχίζουμε με το πιο γνωστό νομίζω κομμάτι της Kylie Minogue, το Can't Get You Out of My Head.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Το Can't Get You Out of My Head κυκλοφόρησε στο 8ο άλμπουμ της Kylie Minogue με τίτλο Fever το 2001. Πάλι έχει πιο dance pop, techno pop και λίγο disco vibes. Νομίζω ότι είναι το πιο γνωστό σε όλους μας. Δεν νομίζω ότι κάποιος δεν το έχει ακούσει αυτό σε κάποιο μαγαζί ή έξω σε κάποιο κλαμπ. Αυτό το λα λα λα. Αυτό, ναι. Θα μας κλείσουν τώρα εδώ, ναι. Οι στοίχοι έχουν να κάνουν πάλι με το... με ένα love interest, μπορούμε να πούμε. Έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές. Και είχε μεγάλη επιτυχία στο χωριό της ζωής, ως γνωστόν. Στο χωριό της Kylie Minogue στην Αυστραλία και μάλιστα στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε στο νούμερο 7 στο Billboard Hot 100 με ένα πολύ ενδιαφέρον και φουτουριστικό μουσικό βίντεο, πολύ έξαλλο όπως όλα τα βίντεο της Minogue. Αυτά είχα να πω πάνω κάτω.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και περνάμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι το Confide in Me.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε έχει μία ιστορία. Οπότε, lock in. Λοιπόν, λέγεται Locomotion και είναι γραμμένο από τον Gary Goffin και την Carole King. Okay. Στην αρχή όμως πήγε για η πρώτη εκτέλεση ήταν η Little Eva που έφτασε στο US νούμερο 1, στο νούμερο 1 στην Αμερική. Το 1974 το πήρανε οι Grand Funk Railroads που έφτασε επίσης στο νούμερο 1 στην Αμερική. Και το 1988 το πήρε η Kylie Minogue, η οποία δεν το έφτασε στο νούμερο 1, δυστυχώς. Το έφτασε στο νούμερο 3, εξίσου καλό, έχω να πω εγώ. Ναι, είναι λίγο πιο dance, song και αυτά. Και οι στίχοι είναι, περιγράφουν, ας πούμε, τον χορό. Τον χορό είναι... Παίζεται συνήθως σε line dancing. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτό που είναι οι Αμερικανοί και κάθεται σε μια σειρά στο Τέξας, ξέρω εγώ, και χορεύουν στη σειρά.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά όχι όπως χορεύουμε εμείς στον κύκλο. Είναι αυτοί και χορεύουν και κάνουν κάτι βήματα. Αυτό είναι, ναι. Είναι έξαλλο τέτοιο. Είναι το μόνο που παίζει να έχω δει αμερικανική κουλτούρα, actually. Αυτό θα έχουν για παραδοσιακούς χορούς αυτοί. Αυτό. Αυτά. Και έχει αυτά γενικά τις βερσιόν. Έχει και... Για διαβάστε λίγο αυτήν εδώ τη Δεσποινής.
2: Μία γαλλική βερσιόν της Sylvie Vartan.
1: Α, μπράβο. Ναι, αυτό βασικά. Γενικά έχει πάρα πολλές βερσιόν, όπως και έχει από Κρουκρούκου, Emerson, Lake and Powell, ένας ακόμα... sorry. Έξτρα καλλιτέχνες που έχουν κάνει... Είναι μία progressive rock μπάντα. Αυτό.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε την εκπομπή όσο το απολαύσαμε κι εμείς. Σας περιμένουμε την επόμενη Κυριακή, 7 με 8, στο Ράδιο Πάντιον. Τσεκάρετε το λογαριασμό μας στο Instagram και στο Facebook, mixtape.radiopandion, με λατινικούς χαρακτήρες, για να μάθετε τον επόμενο καλλιτέχνη ή και συγκρότημα λίγες ώρες πριν βγούμε στον αέρα. Και να είτε να τσεκάρετε το bio στο προφίλ μας στο Instagram, όπου έχουμε το link για την playlist στο Spotify με όλα τα τραγούδια που έχουμε παίξει 2 σεζόν τώρα. Ευχαριστούμε
2: όρθια
1: το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, για αυτή την ευκαιρία. Και από εμάς, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μια φωνή, πολλές ταυτότητες.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πίνα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Ιταλικέ στρατιωτικέ δυνάμει προσβάλλουν τα ημέτρα τμήματα προκαλύψεω τη ελληνοαλβανική μεθορίου.
1: Οι Γερμανοί εισβολεί ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών.

0: ανεμοβόδης. Προφήτω μίσος κι αλλήλος παραγμός, προστή αλληλοεξάντωσης.
1: Το χτύπημα που δέχεται με λωστό στο κεφάλι είναι συντριπτικό. Ο Λαμπράκης εμόφυρτος μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Οι δολοφόνοι είχαν πετύχει τα αντίθετα από εκείνα που επεδίωκαν. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ακόμη και νεκρός, τους είχε νικήσει.
2: Η χώρα διήρχε το μίαν χρήσα. Ελεία!
3: Ελεία! Ελλάς πολιτικά. Αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στη Δύση.
4: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
5: Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Νιώτα της Ελλάδος, περήφανα γερασιά. Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης, της εθνικής, της κοινωνικής, της οικονομικής, της πολιτιστικής απελευθέρωσης του λαού μας.
6: Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκληση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-103. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
7: Μαλάκα σήμερα. Το χτυπήσαμε.

0: όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
1: Την προσοχή σας! Επόμενη ανακοίνωση του τριμελού σεπετίου. Η χρυσή αυγή αποτελεί εκκληματική.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Τα σημάδια του χρόνου επιτέλους επιστρέφουν. Βράδυ Κυριακής εδώ στις εγκαταστάσεις μας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι μεγάλη μας χαρά να επιστρέφουμε. Είχαμε καιρό, είναι η αλήθεια. Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, όπως πάντα εδώ Κυριακή, 10 με 11 το βράδυ, και θα κλείσουμε μαζί το πρόγραμμα της μέρας σε μια εκπομπή που μπορεί να είναι ηχογραφημένη λίγες ώρες νωρίτερα. Αλλά με την ίδια ζωντάνια θα θέλουμε να σας μεταδώσουμε όλα όσα έχουμε συγκεντρώσει για σήμερα στα σημάδια μας. Σημάδια τα οποία γίνονται Μάιο, 10 Μαΐου σήμερα 2026. Και αλήθεια είναι ότι λείψαμε αρκετά από τότε που έχουμε να τα πούμε ραδιοφωνικά. Έχουν περάσει κάποιοι, ίσως έχει περάσει ένας μήνας και βάλε, αλλά δεν βαριέσαι, είναι μεγάλη μας χαρά να είστε εδώ πέρα στην παρέα μας και εννοείται, όπως πάντα, να προσεγγίζουμε τα πράγματα μέσα από τα δικά μας μάτια και να αναδεικνύουμε τις πιο σκοτεινές, τις πιο άγνωστες και τις πιο περίεργες στιγμές και πτυχές των γεγονότων και της ιστορίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, γιατί Μάιος έχει πολλούς συμβολισμούς. Σχετικά πρόσφατα είδαμε αυτούς τους συμβολισμούς και αυτά τα πρόσωπα των ημερών του Μαΐου να το πω ανασταίνονται, γιατί είδαμε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την ημέρα, από την 1η Μαΐου του 1944, όπου 200 πατριώτες κομμουνιστές είχαν εκτελεστεί στο στρατόπεδο της Κεσαριανής. Και είναι μια μέρα σήμερα λοιπόν 10 Μαΐου που δεν ήξερα πώς να πρωτοξεκινήσω την εκπομπή. Να αναφέρουμε ότι μια μέρα σαν σήμερα το 1960 γεννιέται ο Μπόνο, ο τραγουδιστής των U2, ένα αγαπημένο συγκρότημα από την Ιρλανδία που για μένα είναι στο top 10 ίσως των συγκροτημάτων όλων των εποχών, με ένα πολύ ιδιαίτερο δικό του ήχο αλλά και την εξαιρετική φωνή του Μπόνο. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το στούντιο, είτε σε κάποια άλλα αφιερώματα που κάνουμε εδώ με τους συναδέλφους, ή έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές Τετάρτη, εννοείται είστε συντονισμένοι όλη μέρα εδώ στην καρδιά των εξελίξεων, στο Ράδιο Πάντιον, πάντα για μέρα είναι μια όμορφη μέρα που έρχομαι στο στούντιο. Γι' αυτό και το τραγούδι αυτό που θα βάλω αυτή αμέσως στο YouTube, σας το αφιερώνω, γιατί η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε και ελπίζω να σας έλειψα κι εγώ. Οπότε, Beautiful Day με τη φωνή του Μπόνο και το U2 και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά για τα σαν σήμερα και της μέρας, μάλλον των ημερών, αλλά και τη μεγάλη προσωπικότητα που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1905.

Με τη μαγευτική λοιπόν φωνή του Μπόνο, όπου το κανονικό το όνομα είναι συγκεκριμένα Paul David Hewson, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, γεννημένο στο Δουβλίνο από γονείς θρησκευόμενους, αν και διαφορετικών ομολογιών. Ο πατέρας του, τον οποίο έχασε νωρίς σε ηλικία 14 ετών, ήταν Ρώμαιο Καθολικός, και η μητέρα του ήταν Προτεστάντισσα. Και το πιο ωραίο είναι ότι η YouTube, που αν δεν τους έχετε ανακαλύψει, αξίζει να τους ανακαλύψετε, για όσους αγαπάμε ήδη, έχουν στιγματίσει σίγουρα στιγμές της ζωής μας. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός και οι συμμαθητές του, David Evans, ο γνωστός Edge, ο Larry Mullen και ο Adam Clayton, ήταν αυτοί που σχημάτισαν το συγκρότημα 1977 και το ονόμασαν YouTube. Οπότε λοιπόν ο Μπόνο σήμερα γίνεται 66 και το ευχόμαστε χρόνια πολλά. Αλλά για τη σημερινή εκπομπή θα μπορούσαμε να μην βάλουμε μέσα την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών για άλλους ημέρα της Ευρώπης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για το τέλος, 9 Μαΐου, 8 με 9 Μαΐου για να είμαστε πιο ακριβείς, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της πιο σκοτεινής και θλιβερής σελίδας της παγκόσμιας ιστορίας. Ήταν τέτοιες μέρες του Μάη, όταν έχοντας ήδη αυτοκτονήσει ο Αδόλφος Χίτλερ στις 30 Απριλίου, το Βερολίνο έπεφτε και οι παγκόσμιοι μακελάριδες που άκουγαν στο όνομα Ναζί παραδίδονταν άνευ όρων και η ναζιστική Γερμανία πλέον έπεφτε. Τέτοιες μέρες, 8 με 9 Μαΐου, η αλήθεια είναι ότι πολλοί λένε για τη μέρα της Ευρώπης, καθότι το 1950 η διακήρυξη του Σούμαν έλεγε για να δημιουργηθεί η ευρωπαϊκή κοινότητα, η ευρωπαϊκή μάλλον είναι κοινότητα Χάλιβα κτλ. Αλλά η πιο βαριά πραγματικά σαν ιστορία μέρα και επέτειος που έχουμε να θυμόμαστε είναι η αντιφασιστική νίκη των λαών, και όντως είναι αντιφασιστική, και είναι η νίκη των λαών, καθότι δεν είναι τυχαίο ότι χάρη στην τεράστια κινητοποίηση, τόσο και στην Ελλάδα που το ζήσαμε την εθνική αντίσταση, αλλά και με τις εθνικές αντιστάσεις κατά τόπους χώρες, όπου αυτές βοήθησαν εννοείται και την πρόθεση των συμμάχων μέχρι και το Βερολίνο, αυτοί ήταν ουσιαστικά αυτοί οι λαοί όπου κατάφεραν να εξολοθρεύσουν το τέρας του ναζισμού. Για να μπούμε λίγο στο κλίμα, γιατί πολλοί μπορεί να μην ξέρετε για τη συγκεκριμένη επέτειο, μπορεί να βλέπετε τα κλασικά στα δελτία των ειδήσεων, όπου στη Ρωσία έγινε η παρέλαση της ημέρας της νίκης κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο σβήνει το αντιφασιστική, αλλά πάμε παρακάτω. Θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι από τους Υπεραστικούς, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου, που μας βάζει λίγο στο κλίμα και θα εξηγήσουμε λίγο τι ισχύει με αυτή τη μέρα και γιατί αξίζει να τη μνημονεύουμε.

Και αν μου αρέσουν οι περαστικοί σε αυτό το τραγούδι είναι που αναφέρουν και όλα του Αδόλφου τα εγγόνια. Και πραγματικά αξίζει να δούμε εκείνες τις τελευταίες μέρες το πώς παραδόθηκε τότε η ναζιστική Γερμανία. Να υπενθυμίσουμε ότι πάντα μας ακούτε από το site μας radiopadion.com, εννοείται μας στέλνετε στο chat τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας και τις ιδέες σας και κάτι που σας προβληματίζει για όσα ακούτε. Και εννοείται τα social media του σταθμού μας, radiopadion με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok και radiopadion στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Για πάμε λοιπόν σε εκείνες τις μέρες πριν γίνει η νίκη ουσιαστικά. Στις 7 Μαΐου του 1945 ο αρχηγός του επιτελείου της ανώτατης διοίκησης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Γιόντλ, ο Άλφρεντ Γιόντλ, παραδόθηκε στο αρχηγείο των συμμάχων, όπου εκεί πέρα έχει στρατοπεδεύσει ο Ντουάιτ Άιζενχάουερ, στη Ρέμ, στη Γαλλία. Στην τελετή κατά την οποία ο Γιόντλ υπέγραψε την πράξη στρατιωτικής παράδοσης, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των συμμαχικών δυνάμεων που υπέγραφαν επίσης. Ήταν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, με αίτημα των Σοβιετικών, υπογράφτηκε άλλο ένα έγγραφο παράδοση στο Βερολίνο τις πρώτες ώρες της 9ης Μαΐου του 1945 από τον Γερμανό στρατάρχη Βίλχεμ Κάιτελ, θέτοντας επίσημα το τέλος των 6 ετών αιματηρών μαχών στην Ευρώπη. Για την Ευρώπη, το τονίζουμε αυτό, είναι η μέρα νίκης στην Ευρώπη. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτή η μέρα νίκης σηματοδοτεί την ημέρα που οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, παρέδιδε την Ναζιστική Γερμανία και υψηλό συμβολισμό έχουν οι πρώτες ανακοινώσεις των νικητών. Από την πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, ο Αμερικάνος πρόεδρος Χάρι Τρούμαν απίφθινε μήνυμα στο έθνος μέσω ραδιοφώνου για να ανακοινώσει την παράδοση Γερμανίας. Ο στρατηγός Άιζενχάουερ με ενημερώνει ότι οι δυνάμεις της Γερμανίας παραδόθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη. Οι σημαίες ελευθερίες σχηματίζουν πάνω σε όλη την Ευρώπη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Τρούμαν όρισε την 8η Μαΐου ως μέρα κατάπαυσης του πυρός, ως μέρα της νίκης και οι περισσότεροι δυτικοί σύμμαχοι ακολούθησαν το παράδειγμά του. Οι Σοβιετικοί ωστόσο όρισαν την 9η Μαΐου ως ημέρα της Σοβιετικής νίκης ή της νίκης με βάση το έγγραφο παράδοση που γράφτηκε στο Βερολίνο. Αντίστοιχα την ίδια ημερομηνία ο Υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ουίνστον Τσόρτσιλ ανακοίνωσε στο ραδιόφωνο στις 3 το μεσημέρι ότι ο πόλεμος στην Ευρώπη είχε ολοκληρωθεί μετά την παράδοση Γερμανίας την προηγούμενη μέρα. Η ουσιαστική διαφορά στις ημερομηνίες της νίκης 8 και 9 Μαΐου έγινε στη διαφορά ώρας ουσιαστικά μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, έτσι. Μετά εννοείται ότι μετά από αυτές τα 6 χρόνια καταστροφής ακολουθεί μια φρενήτιδα ενθουσιασμού. Στην Νέα Υόρκη οι καμπάνες των ναών χτυπούσαν χαρμόσυνα και οι εικόνες αυτοκινήτων ηχούσαν αντίστοιχα, καθώς 250.000 στρατιώτες, ναύτες και πολίτες συγκεντρώθηκαν στη γνωστή Times Square για να τραγουδήσουν και να γιορτάσουν. Οι άνθρωποι συνέρεαν σε χώρους λατρείας για να ευχαριστήσουν για την νίκη και να προσευχηθούν για ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο στον Ειρηνικό. Μην το ξεχνάμε, αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τη διπλή ρήψη των πυρηνικών βομβών τον Αύγουστο του 1945, όπου ουσιαστικά εκεί πέρα τελείωσε για τα καλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και πέρασε στην ιστορία. Παράλληλα λοιπόν τις εκδηλώσεις χαράς για την νίκη των συμμάχων, η εν λόγω μέρα συνοδεύτηκε από εκδηλώσεις μνήμης, καθώς αποτέλεσε μια στιγμή θλίψης και περισυλλογής λόγω των θυμάτων του πολέμου. Με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς, αν συνυπολογίσουμε και τις δύο ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος συνολικά αφαίρεσε τη ζωή σε περίπου 70 με 80 εκατομμύρια ανθρώπους. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε ουσιαστικά ο πόλεμος? Παρόλο που η Ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε, αρκετοί συνέχισαν να πολεμούν σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως οι Ιάπωνες. Αποτελεί λοιπόν καθαρά ιστορικό ρώσιμο για εμάς τους Ευρωπαίους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νησί της Οκινάουα, όπου οι Αμερικανικές δυνάμεις τίμησαν την ημέρα της νίκης, όπως την όρισε ο Χάρι Τρούμαν, εκτοξεύοντας ένα μπαράζ επιθέσεων εναντίον Ιαπωνικών θέσεων τα μεσάνυχτα εκείνης βραδιάς. Ήταν μια ζωφερή υπενθύμηση ότι ενώ οι μάχες είχαν σταματήσει στη μία πλευρά του πλανήτη, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εξακολουθούσε να μένεται σε μία ακόμα άλλη. Το σύμβολο της Παπαρούνας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμβολο μνήμης για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο είναι η Παπαρούνα. Μπορεί όσοι είστε ποδοσφαιρόφιλοι να το έχετε δει σε ημέρες μνήμης, ειδικά για τον πρώτο παγκόσμιο που έχουν οι Βρετανοί, όπου συνήθως συμπέφτει με αγωνιστικές του αγγλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, όπου φορούν τη χαρακτηριστική κόκκινη Παπαρούνα παίχτες, αλλά και παράγοντες, προπονητές και αξιωματούχοι της Αγγλικής Ομοσπονδίας. Αρκετοί λοιπόν συνδέουν το σύμβολο με τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, το πλέον αιματοβαμμένο της σύγχρονης ιστορίας, τον Νοέμβριο κάθε έτους. Οπότε είναι και για τους δύο πόλεμους, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό που θα ήθελα κυρίως να τονίσω είναι ότι είναι μεγάλο λάθος να χαρακτηρίζουμε, να αφαιρούμε το αντιφασιστική. Και γιατί λέμε η μέρα της Ευρώπης. Στις 9 Μαΐου λοιπόν του 1950,
ένας από τους κορυφαίους διανοητές της σκέψης του να ενωθεί η Ευρώπη, της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρόμπερτ Σούμαν, κάνει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ομώνυμη διακήρυξη Σούμαν, έτσι. Ουσιαστικά κάλεσε τη Γερμανία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και το χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Γι' αυτό και σήμερα λοιπόν πολλοί λένε για την ημέρα της Ευρώπης. Όμως η ουσία δεν είναι αυτή, καθότι η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές μέρες για να γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Πολύ περισσότερο είναι ότι η συγκεκριμένη ημέρα ταυτίζεται με το τέλος όλου αυτού του σκοτεινού πράγματος που ονομάστηκε Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι έχουν τα πρωτεία σε αυτό, καθότι πρώτοι ήταν αυτοί που μπήκαν στο Βερολίνο, κόκκινο στρατός. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι για να δείτε και τι σημαίνει αυτή η μέρα και γι' αυτό γίνεται παρέλαση στη Ρωσία. Πολλοί θα το έχετε ακούσει από τα διάφορα reel στο TikTok ή στο Instagram. Μου κάνει εντύπωση πώς έχει επανέλθει και είναι ενδιαφέρον που έχει επανέλθει. Όσοι το έχετε δει, σίγουρα θα καταλάβετε ποιο εννοώ. Dark is the night είναι, σκοτεινή είναι η νύχτα. Είναι τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σοβιετικό μάλιστα. Θα τα ακούσουμε αυτές αμέσως και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерти не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружит. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: Για όσους λοιπόν δεν το ξέρατε, αυτό το τραγούδι λοιπόν που βλέπουμε συνήθως σε ρίλς με ιστορικά γεγονότα ή σε κάτι μελαγχολικά βίντεο στο TikTok είναι γεννημένο το 1943, ένα τραγούδι λοιπόν του πολέμου και γράφτηκε σε μια κρίσιμη καμπή όταν η Σοβιετική Ένωση αντιμετώπισε τη γερμανική επίθεση. Τη μουσική συνέθεσε ο Νικίτα Μπογκολζόφσκι και τους στίχους έγραψε ο ποιητής Βαλεντιμίρ Αγκάτοφ. Η πρώτη εκτέλεση έγινε από τον διάσημο σοβιετικό ηθοποιό και τραγουδιστή Μαρκ Μπέρντς, αυτό που ακούτε. Το τραγούδι λοιπόν δημιουργήθηκε ειδικά για την πολεμική ταινία «Δύο στρατιώτες», που κυκλοφόρησε το 1943. Στην ταινία, ο Μαρκ Μπέρντς υποδίεται έναν στρατιώτη που τραγουδάει το κομμάτι ενώ γράφει γράμμα στο σπίτι του, αποτυπώνοντας την νοσταλγία και την αγάπη για την οικογένειά του μέσα στη φρίκη του πολέμου. Οι στίχοι ουσιαστικά περιγράφουν σκοτεινή νύχτα στο μέτωπο. Σε ένα μέτωπο στο οποίο, με βάση κάποιους υπολογισμούς στη μάχη του Στάλιγκραντ, χάθηκαν περίπου 1.500.000 άνθρωποι. Το Dark is the Night, δηλαδή το σκοτεινή νύχτα, έγινε αμέσως δημοφιλές, καθώς εξέφερε τα συναισθήματα εκατομμυρίων στρατιωτών και οικογενειών, ξεπερνώντας τα όρια της ταινίας για να γίνει ένα ύμνος της εποχής. Είναι ένα κλασικό δείγμα ρωσικής πολεμικής μουσικής, θα λέγαμε, γνωστό για τη λιτή και συναισθηματική του μελωδία. Και μάλιστα θέλω να σας διαβάσω και κάποιους στίχους. Ουσιαστικά αυτό που ακούτε είναι, λέει συγκεκριμένα στο τραγούδι, «Σκοτεινή που είναι η νύχτα, μόνο σφαίρες είναι αυτές που ακούγονται, που ταξιδεύουν πάνω στις στέπες. Το μόνο που ακούγονται είναι τα σύρματα και τα πεσμένα αστέρια λαμπυρίζουν». Αυτοί λοιπόν ήταν κάποιοι από τους στίχους του τραγουδιού, το οποίο ακούσατε μόλις τώρα, και για να εξηγήσουμε λίγο και τα μεγέθη, μιλάμε για μία από τις κορυφαίες μάχες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου αποτέλεσε το εφαλτήριο για την αντεπίθεση της Σοβιετικής Ένωσης και εν συνεχεία για την ήττα της Ναζιστικής Γερμανίας. Το Νοέμβριο, σκεφτείτε, του 1942 μέχρι τον Νοέμβριο του 1943, το 90% της πόλης του Στάλιγκραντ ήταν σωρός ερυπείων και βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Γερμανών. Με την αντεπίθεσή τους ουσιαστικά οι Γερμανοί έχασαν περίπου από τους Σοβιετικούς 800.000 άνδρες. Οι Σοβιετικοί στο πλευρό τους είχαν πολύ μεγαλύτερες απώλειες, καθότι είχαν 478.741 νεκρούς και 650.000 τραυματίες, στρατιώτες και πολίτες, αλλά ήταν το κορυφαίο σημείο καμπής, καθότι από εκεί ήταν που αρχίζει ο γερμανικός στρατός να χάνει εδάφη και σιγά σιγά σηματοδοτεί και τη δικιά μας αναχώρηση των Γερμανών για την Γερμανία, όπου εμείς απελευθερωθήκαμε στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Ουσιαστικά έπρεπε να τρέξουν πίσω στο Βερολίνο για να σώσουν ό,τι σώζεται οι Ναζί, και αυτό το πράγμα έκαναν. Γι' αυτό και αξίζει να δούμε και τι γινόταν και τότε στη χώρα μας την αντίστοιχη μέρα της νίκης, την ημέρα που εμείς κανονικά απελευθερώνονταν η Ευρώπη, εμείς σκοτεινόμασταν, για να είμαστε πιο ακριβείς. Και θα ήθελα να βάλουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που μάχονταν σε αυτή τη χώρα για την ελευθερία μέχρι και την αναχώρηση των Γερμανών, και νομίζω ότι αυτοί οι Άγιοι είναι αυτοί που αξίζει να δούμε, που θα μπορούσαμε να τους θυμάμαι και εμείς, η αλήθεια είναι, σαν ημέρα, και ας μην είμαστε στο Βερολίνο και ας μην παραδόθηκαν στους Έλληνες οι Γερμανοί.

Και παρόλο που την ίδια μέρα μπορεί να γιόρταζαν και από τις δύο μεριές του Ατλαντικού την ημέρα της νίκης, στην Ελλάδα είχαν προηγηθεί τα Δεκεμβριανά εκλογές βίας και νοθείας, η συμφωνία της Βάρκηζας και γενικότερα ένα κλίμα το οποίο έδειχνε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά, μέχρι να ξεσπάσει ο εμφύλιος πόλεμος. Έχουμε κάνει και και ξανά εδώ πέρα στα σημάδια του χρόνου εκπομπή τότε με την κυρία Βασιλική Λάζου, την ιστορικό από το Απιθύτα, είχαμε κάνει θέμα για τα Δεκεμβριανά. Ουσιαστικά μετά από τον Οκτώβριο του 1944, αντί να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία και μάλιστα βασίλευτη όπως έγινε και σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα θα γίνουν τα Δεκεμβριανά. Το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, θα πολεμήσει απέναντι στον εθνικό τότε στρατό και τις δυνάμεις καταστολής του κράτους, οι οποίες ενισχύθηκαν με τους συνεργάτες των Γερμανών και με την Βρετανική υποστήριξη θα καταφέρουν να κερδίσουν τις δυνάμεις του ΕΑΜ. Μετά θα έρθει η Συμφωνία της Βάρκης, όπου ουσιαστικά θα αφόπλιζε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Για να ακολουθήσει η Λευκή Τρομοκρατία, όλοι αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, ελάχιστοι βρέθηκαν πίσω από τα κάγκελα και μάλιστα έκαναν και μια καινούργια ζωή στο νέο κράτος της χώρας. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ότι αξίζει να πούμε για την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Μία μέρα που αξίζει να μνημονεύουμε, καθότι είναι η κοινή μας μέρα, αυτή που μας ενώνει τους λαούς της Ευρώπης απέναντι στο τέρας του φασισμού και του ναζισμού. Είναι το τέρας που αναφέρει και ο Μάνος Χατζηδάκης στο σήμα της εκπομπής μας των σημαδιών του χρόνου. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ήταν και για το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής μας. Και δεν θα μπορούσα βέβαια τέτοια μέρα, καθότι 10 Μαΐου 1905 γεννήθηκε, δεν θα μπορούσαμε να μην τιμήσουμε τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον κορυφαίο. Είναι αυτό που σας είπα στο πρώτο ημίχρονο της εκπομπής, το πρόσωπο το οποίο θα τιμήσουμε σήμερα και θα δούμε τη ζωή του. Αλλά για να μπούμε λίγο στο πλαίσιο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι ιδιαίτερα αγαπημένο, το οποίο έχει γράψει ο Μάρκος Βαμβακάρης, και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: Αντιλαλούν οι φυλακές λοιπόν από τα κορυφαία ρεμπέτικα άσματα του Μάρκου Βαβακάρη, του Πατριάρχη, και δικαίως τον χαρακτηρίζουμε Πατριάρχη του Ρεμπέτικου. Γεννημένος λοιπόν μια μέρα σαν σήμερα, στις 10 Μαΐου του 1905, στο συνοικισμό Σκαλή της Άνω χώρας Σύρου, από οικογένεια καθολικών, ήταν ο πρώτος από τα 6 παιδιά του Δομένικου και της Ελπίδας Βαβακάρη. Η οικογένεια ήταν φτωχή, έφερε όμως το μικρόβιο της μουσικής και ο πατέρας του έπαιζε γκάιντα, ενώ ο παππούς του έγραφε τραγούδια. Πριν καλά-καλά ξεκινήσει το σχολείο, ο Μάρκος αναγκάστηκε να διακόψει διότι το πήραν τον πατέρα του στο στρατό και πιάσε δουλειά με τη μητέρα του σε ένα κλωστήριο. Τα επόμενα χρόνια δούλεψε ως χασάπης, εφημεριδοπόλης, οποροπόλης, λούστρος και το 1917, σε ηλικία 12 ετών, έφυγε για τον Πειραιά. Αρχικά εγκαταστάθηκε στα Ταμπούρια και πιάσε δουλειά ως γιανθρακεργάτης. Δούλεψε ακόμα ως λιμενεργάτης και ως εκδορέας στα σφαγεία. Ενώ τα βράδια σύγχναζε στους Τεκέδες, όπου το 1924 άκουσε για πρώτη φορά στη ζωή του μπουζούκι. Εντυπωσιάστηκε και μέσα σε ελάχιστους μήνες έγινε ένας από τους καλύτερους αυτοδιδακτούς μπουζουξίδες. Την περίοδο αυτή έκανε τον πρώτο γάμο του με τις...
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
0: Γκοάλα, την οποία όμως έλεγε ότι μίσησε στο τέλος όσο καμιά άλλη γυναίκα στον κόσμο. Το 1925 κατάχθηκε στο στρατό και όταν απολύθηκε άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Έως το 1933 είχε γράψει πάνω από 50 τραγούδια με την πιεστική παρότρινση του Σπύρου Περιστέρη. Ο Μάρκος ήταν αυτός που γραμμοφώνησε στην Οντεόν τον πρώτο δίσκο μπουζούκι στην Ελλάδα. Που από τη μία μεριά είχε το Καραντουζένι, έπρεπε να αρχώσουν μάγκα με στο δικέ μας, και από την άλλη το Αράπ, ένα σόλο ζεμπέκικο. Ο Μάρκος Βαβακάρης λοιπόν, ανεξάρτητα έχουν περάσει τόσα χρόνια από τη γέννησή του, ακόμα και σήμερα μνημονεύεται, ενώ συγκεντρώνει το σεβασμό όλης της μουσικής σκηνής. Γι' αυτό και όλης μάλλον της μουσικής και της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Είναι η αλήθεια ότι τα ρεμπέτικα και για τη δικιά μας γενιά είναι τα τραγούδια τα οποία πάντα παίζουν μια μεγάλη μάζοξη. Είναι τα τραγούδια τα οποία 121 χρόνια μετά τη γέννησή του ζουν και ακόμα και με τη δική του φωνή ξεσηκώνουν τον κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε. Γι' αυτό θα ακούσουμε το επόμενο ευθύς αμέσως, ένα από τα αγαπημένα μου θα ήθελα να σας πω, που είναι ένα πραγματικά τραγούδι που ξεχωρίζει. Οπότε ακούμε Μάρκο Βαβακάρη, Μαύρα Μάτια, Μαύρα Φρύδια, Μαύρα Μάτια, Μαύρα Φρύδια, Μαύρα Μαλλιά, και θα ακούσω και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Το 1933 ο Μάρκος Βαβακάρης αρχίζει να δημιουργεί μαζί με τον Γιώργο Μπάτη το Στράτο Παγιουμτζή και τον Ανέστη Δέλια ένα πρωτοποριακό μουσικό σχήμα για την εποχή, η γνωστή Τετράς του Πειραιά. Ο Μάρκος ανοίγει το δικό του μαγαζί στα Σπαραχώματα. Η αστυνομία όμως δεν θα του δώσει άδεια. Έτσι αναγκάστηκε να το κλείσει και για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια ταξιδεύει με τον Μπάτη πίσω στη Σύρο. Έπαιξαν περίπου για 2 μήνες σε ένα μαγαζί της παραλίας και όταν γύρισε στον Πειραιά έγραψε τη Φραγκοσυριανή, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του. Η περίοδος λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν και πιο παραγωγική. Τα τραγούδια του έβγαιναν σε δίσκους και ο Μάρκος έγινε περιζήτητος. Αφού περιόδευσε στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και σε πολλές ακόμα πόλεις, άρχισε να εμφανίσει στο Βοτανικό μαζί με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Κώστα Καρύπη και τον Στέλιο Κερομίτη. Με την έναρξη του πολέμου, ο Βοτανικός έκλεισε και ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια. Το 41 πεθαίνει ο αδερφός του Λεωνάρδος και το 42 η μητέρα του Ελπίδα. Την εποχή εκείνη, έπειτα από παρόντρες μεγάλης του αδερφής, ο Μάρκος παντρεύεται με ορθόδοξο γάμο τη δεύτερη σύζυγό του, την Ευαγγελιό. Για το γεγονός αυτό, αφορίστηκε από την Καθολική Εκκλησία και μόλις το 1966 του δόθηκε και πάλι η κοινωνία των Καθολικών. Τα δύο πρώτα παιδιά τους χάθηκαν πρόωρα. Το 44 Ευαγγελιό γέννησε το Βασίλη και ακολούθησαν άλλα δύο αγόρια, ο Στέλιος του 47 και ο Δομένικος του 49. Μετά τον πόλεμο, ο Μάρκος Βαβακάρης άρχισε να βγάζει ξανά δίσκους σε διάφορες εταιρείες και όλοι γίνονταν ανάρπαστοι. Το 54 αρρώστησε με βαριά αρθρίτιδα και σταμάτησε να παίζει. Όταν θέλησε να επιστρέψει στο πάλκο, όλοι τον είχαν ξεχάσει. Η μουσική βιομηχανία τον θεωρούσε ξεπερασμένο και δεν τον έπαιρνε κανένας σε κάποιο μαγαζί. Ενώ αξίζει να πούμε ότι παράλληλα, κάτι το οποίο δεν ήθελα να το πω εκτός κειμένου, είναι ότι ενδιάμεσα έχει υπάρξει και μια τεράστια δίωξη των ανθρώπων που παίζουν το ρεμπέτικο, των χασισοπόδιδων, όλων αυτών, όπου σε αυτήν την κοινωνία είχε κομμάτι και μάλιστα από τις εξέχουσες μορφές ο Μάρκος Βαβακάρης, από τη χούντα του Μεταξά, εννοείται ότι δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι η χώρα θα έχει αυτούς τους τεκέδες και αυτούς που τραγουδάνε και θίγουν τέτοια θέματα όπως ήταν τα ναρκωτικά, όπως ήταν η αστυνομία, όπως ήταν όλα αυτά. Και αλήθεια είναι ότι είναι φοβερό το πώς μέσα και από το πιο πυκνό σκοτάδι μπορεί να βγει το φως, και αυτό είναι η αλήθεια η μουσική του Μάρκου Βαβακάρη, καθότι δεν έχουμε μάθει και στο σχολείο ότι λέμε «Αχ, τι ωραία, πήγαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την δικτατορία του Μεταξά, ναι, okay». Άλλοι το λένε και πρωθυπουργό Μεταξά, γελάει ο κόσμος, αλλά είναι φοβερό να πούμε το ότι η λογοκρισία που είχε δεχθεί τότε και ο Βαβακάρης, εννοείται είχε περάσει όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, είναι απίστευτο το πώς επιβίωσε, γιατί περισσότεροι από τους σύγχρονους του ρεμπέτες σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όχι μόνο επιβίωσε, αλλά παραμένει διαχρονικός μέχρι και σήμερα.

Και επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, για να κλείσουμε σιγά-σιγά το αφιέρωμά μας στον Μάρκο Βαμβακάρη. Όπως είπαμε λοιπόν, το 54 αρρωσταίνει βραδιά από αρθρίτιδα. Το 1960 λοιπόν, μετά από πρωτοβουλία του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα παιδί το οποίο είχε βοηθήσει ο Μάρκος Βαμβακάρης, κυκλοφορούν από την Κολούμπια παλιά και καινούργια τραγούδια του Μάρκου. Τραγουδισμένα από τον ίδιο και από καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η Κέτι Γκρέι, η Άντζελα Γκρέκα, ο Στράτος Διονυσίου και άλλοι. Το εγχείρημα σημειώνει τεράστια επιτυχία και ο Μάρκος έχει την ευκαιρία να ξαναδουλέψει στα λαϊκά πάλκα και να δώσει συναυλία σε πρωτόγνωρους για τους ρεμπέτες χώρους. Το 1966, μάλιστα, κάνει εμφάνισή του σε μπουάτ στην Πλάκα, ενώ ακολουθεί συναυλία στο θέατρο Κεντρικών το χειμώνα της ίδιας χρονιάς και στη συνέχεια πολλές εμφανίσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο τον έρωτα, την πίκρα, την εξορία και άλλα πολλά, για πολλά συναισθήματα, το ρεμπέτικο με το δικό του ξεχωριστό βυζαντινό βηματισμό, με τη δική του ξεχωριστή μελωδία, δύσκολα μπορεί κάποιο άλλο είδος ελληνικό να τα εκφράσει. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1972, ο Μάρκος περνάει στην ιστορία και αφήνοντας μια τεράστια παρακαταθήκη, φεύγει από τη ζωή στον Ερυθρό Σταυρό. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι 121 χρόνια μετά, ακόμα μνημονεύεται, ακόμα παίζεται και ακόμα όπου και να βρεθείς, πιο παράδειγμα, τυχαίνει την προηγούμενη εβδομάδα μου για να μην με άζωξε τέλος πάντων με φίλους στον Άγιο και σε κάποια φάση ζητήσαμε να παίξει Βαμβακάρη. Είχε παίξει τέλος πάντων ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι πιο συγκεκριμένα. Αλλά ξαφνικά βλέπεις το ξέρουν όλοι. Όλες οι ηλικίες ήταν στο μαγαζί και ήταν πραγματικά απίστευτο. Και δείχνει την διαχρονικότητα του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, πριν από 121 χρόνια. Και προσωπικά από τα αγαπημένα μου τραγούδια, η αλήθεια είναι αυτό με το οποίο θέλω να κλείσουμε το αφιέρωμα. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι που είχε ξεχωριστεί θες και μέσα μου, να σου πω την αμαρτία μου. Και δεν είναι άλλο, επειδή τα μάτια είναι το πιο ερωτικό πράγμα που μπορεί να βρει κάποιος έναν άνθρωπο, είναι κάτι το οποίο λάμπει όταν αγαπάμε. Θα ακούσουμε αυτές αμέσως τα ματόκλαδα σου λάμπουν με τη φωνή του ίδιου του Μάρκου Βαμβακάρη, εδώ στο Radio Pantheon, και θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας για σήμερα 10 Μαΐου 2026.

Αυτό λοιπόν ήταν το ταξίδι μας στη ζωή του θρύλου, του ρεμπέτικου, του Μάρκου Βαμβακάρη. Ένα πολύ σύντομο ταξίδι, όσο μπορούσαμε να το χωρέσουμε στο μισάωρο της εκπομπής μας, καθότι στο πρώτο μισάωρο, όπως για όσους μάλλον συντονιστήκανε τώρα που κλείνουμε σιγά το πρόγραμμά μας, αναφερθήκαμε στην ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών και αντιφασιστικής, το τονίζουμε αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου για σήμερα, 10 Μαΐου 2026. Και βέβαια θα μπορούσαμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι για αυτές που μας φέραν στον κόσμο, για αυτές που, όπως έδειξε πρόσφατα και μια έρευνα, φέρουμε τα κιτάρά τους μέχρι και εμείς να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και εννοείται ότι θέλω να κλείσω αυτή τη μέρα και αυτή την εκπομπή με ένα χρόνια πολλά και στην δικιά μου, αλλά και σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, σε αυτές που αντιστέκονται και που προσπαθούν να φέρουν αυτούς τα παιδιά τους μάλλον στον κόσμο, σε έναν κόσμο που δεν είναι και ο καλύτερος, είναι η αλήθεια. Οπότε το τελευταίο τραγούδι δεν θα μπορούσα να λείπει από τη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μανάδες, να χαίρεστε τις μανάδες σας, αλλά και να θυμάστε και τις μανάδες, τις δεύτερες μανάδες που έχουμε, τις γιαγιάδες μας και που δεν είναι εδώ μαζί μας. Οπότε κλείνουμε με Τάνια Τσανακλείδου, μαμά γυρνάω. Αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου. Ήταν ο Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, εδώ στο Radio Pantheon. Μείνετε συντονισμένοι, ιδιαίτερη επικαιρότητα, φοιτητικά θέματα, πολλή μουσική. Όπως πάντα εδώ στη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: φωτιά τη γης.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκετε και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
2: Radio Pantheon, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
3: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
4: Radio Pantheon, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Μια φωνή, πολλές ταυτότητες.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου, ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

που σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.